κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαπιοκάλο και

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς.

τη σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 99 75 29.

Θα σ' αγαπώ, θα σ' αγαπώ, μέχρι να ξαναγεννηθώ και να πεθάνω πάλι. Γιατί η ζωή είναι μικρή, πολύ μικρή, τόσο μικρή,

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά, χωρίς ψυχή.

0: FM Stereo.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Club 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Ωστόσο, η μελέτη χρησιμοποίησε δεδομένα από το 2009 και το 2010, κάτι που οι ερευνητές αναγνώρισαν ως περιορισμό, καθώς δεν αποτύπωναν τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην παραγωγή αυγών. Η έρευνα επίσης δεν έλαβε υπόψη άλλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως τα φυτοφάρμακα ή τη βιοποικιλότητα. Η Βρετανία ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με ελλείψεις σε ορισμένα τρόφιμα μετά την καταστροφική ξηρασία που πλήττει περιοχές της Αγγλίας, όπως προειδοποίησε η Εθνική Ένωση Αγροτών, ενώ ο καύσωνας αναμένεται να συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα. Η Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου εξέδωσε προειδοποιήσεις για την υγεία λόγω καύσωνα σε 8 περιφέρειες της Αγγλίας, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η άνοδος της θερμοκρασίας ενδέχεται να αυξήσει τους κινδύνους για την υγεία, ιδιαιτέρως για τις ευάλωτες ομάδες. Τα αγροκτήματα σε ολόκληρη τη χώρα επλήγησαν σημαντικά από τις χειμερινές πλημμύρες, γεγονός που δυσχέρανε την καλλιέργεια. Πλέον, σε πολλές περιοχές αντιμετωπίζουν και σοβαρές ελλείψεις νερού, καθώς η άρδευση περιορίζεται εξαιτίας της ξηρασίας. Πρόκειται για την τρίτη περίοδο ξηρασίας μέσα σε 5 χρόνια και οι αγροτικές οργανώσεις υποστηρίζουν ότι αυτή αποτελεί πλέον τη νέα κανονικότητα για τη γεωργία στη Βρετανία.

Μια φορά σαν σήμερα. 5 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1832. Πεθαίνει στον Αύγλιο ο Δημήτριος Ιψηλάντης, αδελφός του Αλέξανδρου Ιψηλάντη και ηγετική μορφή της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. 1917. Μεγάλη πυρκαγιά καταστρέφει ολόκληρο τον κεντρικό τομέα της Θεσσαλονίκης.

0: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Περισσότεροι από 500 πυροσβέστες και 20 ομάδες δασοκομάντος επιχειρούσαν όλη τη νύχτα και στα τρία μέτωπα της φωτιάς στη Δυτική Αττική. Βραχυκύκλωμα δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος ως αιτία έναρξης της πυρκαγιάς στη Βιωτία. Στη δικαιοσύνη προσφεύγει η οικογένεια του νεκρού Έλληνα πιλότου. Παράταση όλων των υφιστάμενων πολιτικών και για το 2027, εξεύρεση πόρων για τη χρηματοδότηση νέων στεγαστικών προγραμμάτων, αλλά και περισσότερες φορολογικές ελαφρύνσεις, εξετάζει το Οικονομικό Επιτελείο για τα Ακίνητα. Την άμεση διακοπή της μεταφοράς απορριμμάτων με οχήματα που κρίνονται ακατάλληλα με τα πλοία της πορθμιακής γραμμής Ιγουμενίτσας Κέρκυρας ζητά η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, επικαλούμενη τα ευρήματα αυτοψίας των αρμόδιων υπηρεσιών δημόσιας υγείας. 55χρονος στον Μιστράλ Λακωνίας ομολόγησε ότι έκρυβε επί 2,5 χρόνια σε καταψύκτη τη σωρό του 90χρονου πατέρα του για να εισπράττει τη σύνταξη του. Μεγάλη πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά τα σημάδια συμφωνίας για ανοιχτό Ορμούς.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Στο 0-0 έμεινε ο Ολυμπιακός με την Αϊμέγγεν στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και πλέον καλείται να κυνηγήσει ένα μεγάλο διπλό την επόμενη Τρίτη για να πάρει το εισιτήριο για τα play-off όπου θα περιμένει ο νικητής του ζευγαριού Union Saint-Gilloise Bondo Glimt. Όπως αναμενόταν, ο Μίλαν Βιτάλης βρίσκεται στην Αθήνα ώστε να τελειώσει τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ και να πιάσει δουλειά. Ο διεθνής Ούγγρος Χαφ θα ανακοινωθεί από τους πρωταθλητές αφού πρώτα περάσει ιατρικά και υπογράψει. Θυμίζουμε πως ο Μάρκο Νίκολιτς έδωσε τριήμερο ρεπό στους ποδοσφαιριστές του μετά την επιστροφή της αποστολής από το Απελντόρν και συνεπώς στα Σπάτα αύριο θα υπάρχει νέο πρόσωπο. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Λιβάη Γκαρσία με τη μορφή δανεισμού από τη Σπαρτάκ. Ο άλλοτε επιθετικός της ΑΕΚ θα είναι διαθέσιμος για τα μάτς των Πράσινων με την Τζεσεκά 1948. Χιλιάδες άνθρωποι αποχαιρέτησαν τον θρύλο του ιταλικού ποδοσφαίρου Φράνκο Μπαρέζη που πέθανε την περασμένη εβδομάδα σε ηλικία 66 ετών.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Για την απόφασή της να ξεκινήσει ψυχοθεραπεία μίλησε η Κατερίνα Παπουτσάκη, επισημένοντας ότι οι δυσκολίες που συνάντησε τα τελευταία χρόνια την οδήγησαν να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό της. Σε συνέντευξή της στη Secret, η ηθοποιός τόνισε ότι είναι κάτι που δεν μετάνιωσε στιγμή, καθώς αφενός τη βοήθησε και αφετέρου ενδυνάμωσε την προσπάθειά της να φροντίζει όχι μόνο την εξωτερική της εμφάνιση, αλλά και τον εσωτερικό της κόσμο. Δεν κάνω κάτι φοβερό για την εξωτερική μου εμφάνιση, εσωτερικά όμως προσπαθώ να βρίσκομαι σε μια ισορροπία. Το τελευταίο διάστημα κάνω ψυχοθεραπεία και πολλά διαφορετικά πράγματα, σε σχέση με αυτό δηλαδή διάφορες εναλλακτικές θεραπείες και πιο βιωματικές. Έχω περάσει διάφορες δυσκολίες, οι οποίες με ανάγκασαν να δουλέψω περισσότερο με τον εαυτό μου. Με βοήθησε πολύ, τώρα κάνω ένα μικρό διάλειμμα, αλλά σε λίγο καιρό θα το αρχίσω ξανά. Είμαι σε καλύτερη φάση, έχω ηρεμήσει, αλλά νιώθω την ανάγκη να ξαναρχίσω. Αυτό δεν σταματάει ποτέ. Η ζωή έχει πολλά μέτωπα και σε βάζει συνέχεια να διαχειριστεί. Χειριστής νέες καταστάσεις, ανέφερε μεταξύ άλλων η ηθοποιός. η Μαντόνα και η Κάιλι Μινόγκ στην πρώτη τους επίσημη συνεργασία. Τα δύο είδωλα της pop ένωσαν τις δυνάμεις τους στη σκηνή κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης Madonna's Club Confessions στο Άμστερνταμ, στο πλαίσιο του World Pride την 1η Αυγούστου, για το ζωντανό ντεμπούτο της επερχόμενης συνεργασίας τους Love Sensation, καθώς και μια ντουέτο εκδοχή του Sorry. Και οι δύο τραγουδίστριες μοιράστηκαν πλάνα από την εκδήλωση, τόσο πάνω όσο και εκτός σκηνής, στους λογαριασμούς τους στο Instagram.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
6: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
7: Πάλι για το ψυγείο.
6: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
7: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
8: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
9: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22850-24-280.
10: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
11: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνουν.
10: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
11: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
10: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: FM Stereo.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 30 Μύκονος, Ρέθυμνο, Νάξος, Ύφνος, 33 Ηράκλειο, Λίμνος, Χανιά, Καβάλα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, 36 Άρτας, Σέρες, Τρίκαλα, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά, Καλαμάτα.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Ποια?
0: Καλημέρα στην Άξο.
1: Ποια?
0: Καλημέρα στις μικρές Κυκλάδες.
1: Ποια θα...
0: Καλημέρα στα νησάκια μας τα όμορφα, καλημέρα στα στολίδια του Αιγαίου. Καλώς τους και καλώστες, καλώς ήρθατε.
1: Σοπένης.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Εδώ είμαστε και σήμερα όπως κάθε πρωί, πιστοί στο ραντεβού μας. Αυτή είναι εδώ την Τετάρτη, νομίζω Τετάρτη είναι. Τετάρτη και ο μήνας έχει 5. 5 Αυγούστου 2026.

Σήμερα θα ξεκινήσουμε διαφορετικά με μια πολύ βαριά είδηση και με τη σκέψη μας σε ένα νέο παιδί που δυστυχώς έφυγε πάρα πολύ νωρίς. Οι Μέλανες αποχαιρετούν τον Παναγιώτη. Και μαζί με το χωριό πενθούμε όλοι μας, όλοι Νάξος. Όπως καταλάβατε λοιπόν, σήμερα η εκπομπή δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Καλό ταξίδι στο φως, Παναγιώτη. Συλληπιτήρια στην οικογένεια. Ο Θεός να τους δίνει δύναμη, γιατί χρειάζονται δύναμη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Νέος άνθρωπος, νέο παιδί. Είναι κρίμα, είναι κρίμα. Αυτά είναι τα άσχημα, παιδιά. Όλα τα υπόλοιπα τα φτιάχνουμε. Υγεία, λέμε υγεία και το λέμε έτσι απλά μερικές φορές για να το πούμε, όμως δεν είναι έτσι. Είναι ό,τι πολυτιμότερο υπάρχει. Ό,τι πολυτιμότερο μπορεί να έχει ο άνθρωπος είναι αυτό. Λοιπόν, άντε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, να σας καλημερίσω, να στείλω πολύ μεγάλη καλημέρα στους εθελοντές μας, της πολιτικής προστασίας, του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Αυτά τα παιδιά είναι μέσα στην καρδιά μου και όπως έχετε προσέξει εδώ και πάρα πολύ καιρό, ξεκινάω λέγοντας καλημέρα στους εθελοντές μας. Όσο υπάρχει εθελοντισμός σε αυτόν εδώ τον τόπο, υπάρχει και ελπίδα. Πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στα παιδιά της καθαριότητας, στα παιδιά του ΧΙΤΑ. Σε όλους τους εργαζόμενους στις δομές υγείας των νησιών μας, σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Στους επαγγελματίες οδηγούς θα εφιστήσω για μία ακόμα φορά την προσοχή σας, παιδιά. Ξέρετε εσείς καλύτερα από εμάς. Προσοχή μεγάλη στο δικό μας δίκτυο, όλοι όσοι κρατάτε τιμόνι στα χέρια σας. Πολύ μεγάλη καλημέρα στους εκαβίτες και στις εκαβίτισες, στους πυροσβέστες μας. Καλημέρα σας, παιδιά. Καλή δύναμη και σήμερα όσοι είστε τέλος πάντων, όσοι αντιμετωπίζετε τώρα, αυτή την ώρα, μια κατάσταση δύσκολη, αλλά και εσείς που είστε σε επιφυλακή συνεχώς, ας ελπίσουμε να μην χρειαστεί φέτος να αντιμετωπίσουμε τέτοιες καταστάσεις σαν αυτές που ακόμα και σήμερα δυστυχώς βλέπουμε ότι καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Καλημέρα σε όλο τον υπέροχο κόσμο. Μαντός Τουρνάρα στο Facebook, Αδαμαντίας Τουρνάρα στο Instagram, 2285 024 926 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Να και ένα τηλέφωνο που χτυπάει.

λοιπόν εδώ τα τηλεφωνήματά σας, οι καλές σας κουβέντες, τα όμορφα τα λόγια σας. Ξανθή μου, καλημέρα, χρόνια πολλά. Γιορτάζει ο Κωνσταντίνος σήμερα. Γιορτάζει ο εγγονός. Χιλιόχρονος να είναι, καλότυχο να είναι το παιδί. Να είστε καλά, να τον δείτε να όπως εκείνος επιθυμεί να είναι. Ό,τι εκείνος επιθυμεί να κάνει, αυτό ακριβώς να κάνει για να είναι ευτυχισμένο το παιδί και να είστε και εσείς ευτυχισμένοι που θα τον βλέπετε να μεγαλώνει και θα τον καμαρώνετε. Χρόνια πολλά, Κωνσταντίνε. Χρόνια πολλά στους γονείς και φυσικά στα αδέρφια σου, έτσι. Ευελίνα, Μάνο, χρόνια πολλά και καλά. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, να πάμε να δούμε, καταρχάς να δούμε το εορτολόγιο που γιορτάζουν σήμερα για να στείλουμε ευχές. Αγίας Νόνας Μητρός Γρηγορίου Θεολόγου, η Νόνα γιορτάζει σήμερα. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6:31 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 8:30, σελήνη 21 και κάτι ημερών. Χρόνια πολλά και καλά και σε όλους εσάς τους υπόλοιπους που έχετε την προσωπική σας πρωτοχρονιά εκτός από τον αγαπημένο μικρό μας φίλο τον Κωνσταντίνο. Να στείλω λοιπόν ευχές, γιατί βλέπω εδώ στο

0: στο βιβλίο κάποια ονοματάκια που γιορτάζουν κάποιοι φίλοι, όπως για παράδειγμα ο φίλος μου ο Νεκτάριος από τις Σεγγαρές. Χρόνια σου πολλά, Νεκτάριε, ελευθερία να τον εχαίρεστε, να χαίρεστε και το κοριτσάκι σας, τη Φωτεινούλα. Η Σούλα έχει γενέθλια, η Άννα έχει γενέθλια, ο Μάνος, η Κατίνα. Χρόνια πολλά και καλά, να είστε γεροί, να είστε γεροί.
1: Να είναι όλα σχήμα μακριά σου.
0: Καλημέρα Άνωνα μου, καλημέρα Ραντάρ μου, καλώς τη Δεσποινούλα, καλώς τον Νίκο, καλή ακρόαση Νίκο μου.

για να δούμε λίγο τις καιρικές συνθήκες, για να δούμε τι καιρό θα κάνει σήμερα. Θερμοκρασία, εντάξει, θα έχει ζέστη, παιδιά, κακά τα ψέματα. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν με βόρειες διευθύνσεις, όπως και τις προηγούμενες ημέρες. Η έντασή τους θα φτάσει τα 5 μποφόρ εδώ στην περιοχή μας. Ο ουρανός θα είναι καθαρός και η θερμοκρασία θα αγγίξει το μεσημέρι τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Πέμπτη δεν βλέπω να αλλάζει κάτι ιδιαιτέρως. 31 βαθμοί Κελσίου, βόρειοι άνεμοι 5 μποφόρ, καθαρός και πάλι ο ουρανός. Την Παρασκευή στις 7 του μήνα αύριο, εντωμεταξύ μεγάλη γιορτή, έτσι, της Σωτήρος. Πάμε στην Παρασκευή, 31 βαθμοί Κελσίου, βόρειοι, βορειοδυτικοί άνεμοι από το μεσημέρι, απόγευμα και μετά. 5 και τοπικά 6 μποφόρ, καθαρός, πεντακάθαρος ο ουρανός. Το Σάββατο 33 άριστη θερμοκρασία με 6 μποφόρ, βόρειους, βορειοδυτικούς ανέμους και επίσης καθαρό ουρανό. Καθαρός ουρανός και την Κυριακή και τη Δευτέρα. Εξάρι την Κυριακή, βόρειοι άνεμοι 34 βαθμοί Κελσίου, 32 την Δευτέρα, με εξάρι ξανά και πεντακάθαρο ουρανό. Άρα λοιπόν ο βοριάς φέτος δεν μας έχει εγκαταλείψει καθόλου, σχεδόν καθόλου. Αυτό βέβαια από τη μία είναι καλό, γιατί μας δροσίζει κιόλας. Η αλήθεια είναι αυτή. Καλό είναι το βοριαδάκι. Αρκεί να μην είναι επτάρι-οκτάρι και να μην έχουμε φαινόμενα σαν αυτά που αντιμετωπίσαμε τις προηγούμενες μέρες και που συνεχίζουμε να τα αντιμετωπίζουμε. Γιατί θα τα πούμε στη συνέχεια με τις φωτιές. Υπάρχουν και κάποια πορίσματα και κάποια συμπεράσματα από τις αρμόδιες αρχές για το πώς ξεκίνησε, ας πούμε, η φωτιά, η πυρκαγιά, η μεγάλη πυρκαγιά στην Αττική. Εκεί στην Αττική ό,τι πνεύμονας πρασίνου έχει μείνει, νομίζω θα τον αποτελειώσουμε φέτος. Για να δω πώς θα επιβιώνουν οι συνάνθρωποι μας στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της χώρας, στην Αθήνα. Χωρίς οξυγόνο. Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 12 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Ξαναλέω ότι σήμερα η εκπομπή δεν θα μοιάζει με τη χθεσινή. Γιατί, ξέρετε, τίποτα απολύτως δεν επιβάλλεται. Απολύτως τίποτα δεν επιβάλλεται. Το θέμα είναι πώς νιώθουμε. Όταν φεύγει ένα παιδί 20 χρονών, δεν μπορείς να μην πονέσεις. Το ήξερες, δεν το ήξερες. Καλώς την Ελένη, καλή σου μέρα και όμορφη Ελένη.

Νικόλα, πού είναι αυτή η εκκλησία? Δεν έχω δει ακόμα και θα το δω τώρα. Να καλημερίσω τον φίλο μας, τον αγαπημένο μας φίλο και συνεργάτη μας, μπορώ να το πω με πάρα πολύ μεγάλη άνεση, εννοείται, γιατί μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ, το Μανώλη το Σαντοριναίο. Θα τσεκάρω τώρα και θα σας πω ποιες εκκλησίες γιορτάζουν αύριο, για να είστε προετοιμασμένοι για να πάτε, γιατί αύριο κι αν είναι πολύ μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία μας. Η μεταμόρφωση του Σωτήρος. Αύριο γιορτάζει ο Σωτήρης, η Σωτηρία, η Ευμορφία, η Μορφούλα, η Μόρφο. Λοιπόν, θα δω τώρα, θα τσεκάρω ποιες εκκλησίες γιορτάζουν για να είστε προετοιμασμένοι. Να ανάψουμε και ένα κεράκι. Στους γκρεμούς θα παίζει. Εσύ Νίκο, πες μου λίγο από πού είναι η φωτογραφία που μου έστειλες πριν από λίγο. Αύριο λοιπόν Πέμπτη υπάρχει εκκλησία στο Σαγκρί με αγιογραφίες, στις Εγκαρές τρεις εκκλησίες, στο Κουρουνοχώρι, στο Δανακό με αγιογραφίες, στη Χώρα, προφανώς είναι αυτή της Χώρας Νίκο, που μου έστειλες, στο Γλινάδο δύο εκκλησίες, στον Απόλλωνα δύο εκκλησίες, στη Χίλια Βρύσες στην Ποταμιά, στο Δαμαριώνα με αγιογραφίες, στο Τσικαλαριό, στην Κομιακή, στο Σκεπώνι, στον Χήμαρο, στα Περάθου, στην Κεραμωτή, στο Ακροντήρι και στα Γκίδια. Θα τα πούμε και αύριο βεβαίως, θα τα υπενθυμίσουμε μάλλον και αύριο, να ξέρετε πού θα πάτε, αν και λίγο πολύ νομίζω ότι δεν γνωρίζετε ποιες εκκλησίες γιορτάζουν.

πάμε σιγά σιγά να γυρίσουμε το χρόνο πίσω και να δούμε τι συνέβη σαν σήμερα στο παρελθόν. Θα πάμε βεβαίως να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα και στον κόσμο. Αλλά πριν από αυτά, θέλω να σας μεταφέρω λίγο την πληροφορία που υπάρχει πλέον για το πώς ξεκίνησε η φωτιά στη Βιωτία και τι αποκάλυψε η αυτοψία της πυροσβεστικής στο σημείο 0. Ειρήνο Παρασκευούλα, είσαι στο μυαλό μου. Έτσι θα κλείσουμε την εκπομπή σήμερα, Ειρήνο Παρασκευούλα μου. Καλή σου μέρα και όμορφη καλημέρα και σε σένα, Θανάση.

φίλος μου ο Παντελής από την Σαντορίνη μου πλημμυρίζει τα μάτια και σήμερα με υπέροχες εικόνες από τον αμπελώνα της Σαντορίνης και τις εργασίες που κάνουν τα παιδιά. Πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλη την όμορφη παρέα εκεί, στους δύο Γιάννηδες, στον Μάρκο, στον Αντώνη, σε σένα Παντελή, σε όλα, στο Λευτέρη. Πολύ μεγάλη καλημέρα και το νου σας, να μαζεύετε νωρίς, γιατί ο ήλιος όταν ανεβαίνει ψηλά είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Νωρίς τις δουλειές, ξέρετε εσείς. Λοιπόν, στο Χριστό εδώ στη χώρα μου, λέει ο Νίκος, η εκκλησία φωτισμένη. Είναι τσεκ αυτό, να είμαστε σίγουροι ότι σήμερα το βράδυ θα λάμπει, θα λαμποκοπάει, όπως επίσης και αύριο, ανήμερα της μεγάλης γιορτής. Μπράβο Νίκο, μπράβο.

Λοιπόν, για πάμε σιγά σιγά. Είμαστε ήδη στα 20 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Πάμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν, να δούμε ποιοι γεννήθηκαν μία μέρα σαν τη σημερινή, αλλά και ποιοι έφυγαν από το μάτιο του το κόσμο επίσης μία μέρα σαν την σημερινή. Ξεκινώ λοιπόν, να ξεκινήσω από το, για να δω λιγάκι, βλέπω εδώ αρκετά γεγονότα, περιλαμβάνει η σημερινή μέρα, για να δούμε από πού θα σας ξεκινήσω. Ένας ερίκος, αυτός ήταν ο πρώτος, στέφεται βασιλιάς της Αγγλίας στο αβαίο του Westminster. Εκεί γίνονται στέψεις, γίνονται γάμοι, τα πάντα όλα. Και μάλιστα αυτό συνέβη το 1100. Επίσης, σαν σήμερα, ο William Wallace, ο οποίος ηγήθηκε της σκοτσέζικης αντίστασης εναντίον της Αγγλίας, συλλαμβάνεται από τους Άγγλους κοντά στη Γλασκόβη και μεταφέρεται στο Λονδίνο, όπου θα προσαχθεί σε δίκη και τελικά θα εκτελεστεί. Αυτό συνέβη το 1305, φαντάζομαι. Ότι θυμάστε και την ταινία, έτσι. Τα φιλιά. Πάμε παρακάτω. 1583 ιδρύεται ο Άγιος Ιωάννης Νέας Γης, η πρώτη αγγλική απικία στη Βόρεια Αμερική. Ενώ το 1824 ο Κωνσταντίνος Κανάρης ηγείται του ελληνικού στόλου στη νίκη του ενάντια στις Οθωμανικές και Αιγυπτιακές δυνάμεις, ναυτικές δυνάμεις, στη ναυμαχία της Σάμου. Το 1861, για να μπορέσει να ενισχύσει οικονομικά την πολεμική προσπάθεια, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής θεσπίζει νόμο για τον φόρο εισοδήματος. Είναι 3% επί του συνόλου των εισοδημάτων άνω των 800 δολαρίων. Ο νόμος αυτός καταργήθηκε το 1872. Το 1861 ο στρατός ξηράς των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής καταργεί τη μαστίγωση. Το 1884 τίθεται ο ακρογωνιαίος λίθος του αγάλματος της ελευθερίας. Ενώ το 1901 ο Πίτερ Ο'Κόνορ κάνει το πρώτο αναγνωρισμένο από την Διεθνή Ένωση Ομοσπονδιών Κλασικού Αθλητισμού. Παγκόσμιο ρεκόρ στο άλμα εις μήκος με 7,61. Το ρεκόρ θα παραμείνει για 20 χρόνια. Το 1914 τοποθετείται στο Cleveland, από εκεί ξεκίνησαν όλα, ο πρώτος ηλεκτρικός φωτεινός σηματοδότης. Το 1944 στη Βαρσοβία αντάρτες ελευθερώνουν 348 Εβραίους σκλάβους εργάτες από ένα στρατόπεδο εργασίας, ενώ το 1962 στη Νότια Αφρική φυλακίζεται ο ηγέτης του κινήματος κατά του Απαρχάιντ και μελλοντικός πρόεδρος Νέλσον Μαντέλα. Απελευθερώνεται το 1990. Το 1963 οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Σοβιετική Ένωση υπογράφουν συνθήκη για την απαγόρευση πυρηνικών δοκιμών. Και τέλος, το 1969 σαν σήμερα, το διαστημόπλιο Mariner 7 σημειώνει την κοντινότερη προσέγγιση στον πλανήτη Άρη. 3.524 χιλιόμετρα, που είχε επιτευχθεί ως τότε από τεχνητό αντικείμενο. Αυτά λοιπόν, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Ορίστε, γυρίσαμε το χρόνο πίσω, είδαμε τι συνέβη στο παρελθόν. Σε λίγο θα δούμε ποιοι γεννήθηκαν και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή.

Λοιπόν, δεν προλαβαίνω ούτε να σας μεταφέρω, δεν προλαβαίνω γιατί θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγο. Δεν προλαβαίνω να σας μεταφέρω την αυτοψία της πυροσβεστικής στο σημείο 0 για τη φωτιά στην Βιωτία, ούτε να συνεχίσουμε να γυρίζουμε το χρόνο πίσω για να δούμε ποιοι γεννήθηκαν και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από την ζωή. Μετά το τραγούδι που θα ακολουθήσει, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα ακούσουμε λοιπόν τις διαφημίσεις μας και αυτούς οι οποίοι επιλέγουν τη ραδιοφωνία Κυκλάδων για να ενημερώσουν όλους μας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Είναι οι καλύτερες επιχειρήσεις στο νησί. Πάμε σε ένα τραγούδι ακόμα από τον εκπληκτικό, μοναδικό Βασίλη Παπακωνσταντίνου και αμέσως μετά διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Μείνετε εδώ. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι και σήμερα στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 στο δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό. Κάτω η θάλασσα. Να θυμίσω ότι κοντά μας είναι ο φούρνος Λαγογιάννη, όπως επίσης και το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη, η Μίλια της Νάξου, όπως επίσης και τα My Market, τα καλύτερα σούπερ μάρκετ της Νάξου, όπως η πτηνοτροφική Νάξου, τα καλύτερα αυγά, τα πιο αγνά και το φραγκόσικο στο Φιλότι.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό ποτιδρύσει σου στην Νάξο? Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στα 39 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Τα μηνύματα σας πέφτουν βροχή και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και γι' αυτό. Προσπαθώ να τα διαβάσω όλα. Γνωρίζετε ότι δεν προλαβαίνω να απαντήσω σε όλα. Καλώ στην Κατερίνα, καλώ στην Ειρήνη. Καλημέρα στο ημεροβίγλι, καλημέρα και σε σένα Μανώλη. Instagram, Facebook, γίνεται ένας καλός χαμός. Είναι αυτό που λέμε μερικές φορές, ότι η τεχνολογία μπορεί να μας έχει αλλάξει τα φώτα σε διάφορους τομείς, αλλά σε κάποιους άλλους τομείς μας έχει λύσει τα χέρια. Και αναφέρομαι φυσικά στο θέμα της επικοινωνίας, της μεταξύ μας επικοινωνίας. Λοιπόν, για να δούμε τώρα, για να ολοκληρώσουμε λίγο την ενότητα την οποία αφήσαμε στη μέση, να δούμε ποιοι γεννήθηκαν μία μέρα σαν τη σημερινή και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από κοντά μας. Να ξεκινήσω λοιπόν από το... Για να δω τώρα που θα σας πάω, για να δω. Αμερικανός σκηνοθέτης ήταν ο Τζον Χιούστον, γεννήθηκε το 1906, σεναριογράφος και ηθοποιός του κινηματογράφου και βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθεσίας, παρακαλώ, και διασκευασμένου σεναρίου για την ταινία «Ο θησαυρός της Σιέρα Μάντρε». Μάλιστα, γεννήθηκε, ξαναλέμε, το 1906 ο Χιούστον. Συνεχίζω, πάω παρακάτω και σας λέω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε το 1930 ο Νίλ Άρμστρονγκ, Αμερικανός αστροναύτης. Επίσης, ο Ανδρέας Ζέιμις, Έλληνας πολιτικός, γεννήθηκε το 1932. Και για να δω λιγάκι τη συνέχεια. Ανδρέας Φούρας, Έλληνας πολιτικός, το 1947. Ο Στράτος ο Τζόρτζογλου γεννήθηκε σαν σήμερα το 1965, Έλληνας ηθοποιός, ο οποίος μάλιστα πριν από λίγες μέρες είδα κάποιες αναρτήσεις, ήταν στην Αμοργό. Τίμησε τις Κυκλάδες φέτος ο Στράτος ο Τζόρτζογλου και συγκεκριμένα στην Αιγιάλη, δεν λέω άλλα. Ελληνίδα τραγουδίστρια Νεκταρία Καραντζή γεννήθηκε σαν σήμερα το 1978.
1: Της αγάπης τη δίνει που τα τρένα της έχανε.
0: Είναι η Καραντζή, Ελληνίδα νομικός με ειδικεύσεις στα θέματα ποινικής προστασίας και πνευματικής ιδιοκτησίας και εκκλησιαστικού δικαίου και βυζαντινή ψάλτρια, υμνοδός της ιερής θρησκευτικής και παραδοσιακής μουσικής. Αυτοί γεννήθηκαν σαν σήμερα. Πάω να δω ποιοι έφυγαν από τη ζωή μία μέρα σαν τη σημερινή. Δημήτριος Υψηλάντης, Έλληνας στρατιωτικός το 1832. Σπυρίδων Λάμπρος, Έλληνας πολιτικός το 1919. Διετέλεσε και πρωθυπουργός της Ελλάδας. Δημήτριος Ράλης, Έλληνας πρωθυπουργός, ο οποίος διετέλεσε 5 φορές πρωθυπουργός της Ελλάδας, επικεφαλής βραχίδιων κυβερνήσεων, το 1921 έφυγε από τη ζωή. Η Μέρλιν Μονρόε, Αμερικανίδα ηθοποιός, μοντέλο και τραγουδίστρια. Έφυγε από τη ζωή το 1962. Γρηγόρης Γιάνναρος, Έλληνας πολιτικός, δημοσιογράφος και πολιτικός, από τα ηγετικά στελέχη του ΚΚΕ εσωτερικού και εν συνεχεία του ενίου συνασπισμού, έφυγε το 1997. Θωμάς Αλεξίου, Έλληνας πολιτικός, υπηρέτησε ως βουλευτής στην Ξάνθη το 2001. Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, Έλληνας ιστορικός, 2004. Λοιπόν, ο Νίλ Μπάρλετ, Άγγλος χημικός, έφυγε σαν σήμερα το 2008, ειδικευμένος στο φθόριο. Έγινε διάσημος για την παραγωγή των πρώτων χημικών ενώσεων των ευγενών αερίων. Και τέλος, σαν σήμερα το 2020, έφυγε από τη ζωή ο Αγάθωνας Ιακωβίδης, Έλληνας λαϊκός ρεμπέτης, τραγουδιστής και συνθέτης ο Αγάθωνας. Μάλιστα, το 2013 εκπροσώπησε την Ελλάδα στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision μαζί με το συγκρότημα Κόζα Μόστρα, με το τραγούδι Alcohol is Free.

Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, για να ξεκινήσουμε να βλέπουμε λίγο την ειδησιογραφία, να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πριν από αυτό όμως, πάμε να δούμε λίγο τα πορίσματα από τις αρμόδιες αρχές βεβαίως, για την πυρκαγιά στη Βιωτία, σε βραχυκύκλωμα λοιπόν που προκλήθηκε από την ταλάντωση δύο αγωγών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αποδίδει η πυροσβεστική την καταστροφική πυρκαγιά σε Βιωτία και Αττική. Αυτό προκύπτει από το πόρισμα της έρευνας που διενήργησαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην έκθεση αυτοψίας που συντάχθηκε για την υπόθεση, οι ερευνητές αναφέρουν ότι σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό που συλλέχθηκε, η μοναδική αιτία πρόκλησης της πυρκαγιάς φέρεται να είναι η δημιουργία σπινθήρων από ηλεκτρικό τόξο των αγωγών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του ιδιωτικού δικτύου που προέρχεται από το αιωλικό πάρκο ανεμογεννητριών στη θέση Μαύρο Σπιθάρι. Οι σπινθήρες εκτοξεύτηκαν στα ξερά χόρτα κατά την φορά του ανέμου, δηλαδή από βόρεια προς τα νότια, και σε απόσταση που μπορεί να ξεπεράσει τα 10 μέτρα λόγω των ισχυρών βόρειων ανέμων έντασης 7 μποφόρ, με ισχυρές ρηπές μάλιστα έντασης 11 με 12 μποφόρ. Δεν βρέθηκαν υπολείμματα γνωστών εμπριστικών μηχανισμών, δεν προέκυψε κάποιο στοιχείο για άγνωστο άτομο να προσέγγισε το χώρο της πυρκαγιάς. Είναι ιδιαίτερα δύσβατη η περιοχή. Δεν διαπιστώθηκε να έχουν πραγματοποιηθεί θερμές εργασίες πλησίων του αρχικού σημείου έναρξης της πυρκαγιάς, δεν διαπιστώθηκε να υπάρχουν υλικά ικανά που να μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά με το φαινόμενο της αυτανάφλεξης ή της διάθλασης. Δεν βρέθηκαν υπολείμματα καπνίσματος, δεν βρέθηκαν εμφανή ίχνη από τουφεκισμό στο ιδιωτικό εναέριο δίκτυο. Αυτά. Αυτά λέει το πόρισμα, άρα λοιπόν σε βραχυκύκλωμα οφείλεται κατά πάσα πιθανότητα σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία. Και τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να πάρουμε στα σοβαρά, στα πολύ σοβαρά όμως σε αυτή τη χώρα, την υπογειοποίηση όλου του δικτύου σε ολόκληρη τη χώρα. Βλέπουμε ποιες είναι οι συνθήκες πλέον, βλέπουμε πώς γίνονται κάποια πράγματα και πρέπει να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας, τις περιουσίες μας. Γι' αυτό αρμόδια είναι η πολιτεία. Εννοείται.

Λοιπόν, συνεχίζω, πάω παρακάτω. Σε λίγο θα διαβάσουμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα και στον κόσμο και πώς καταγράφεται η δισογραφία στις μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες. Αξέχαστος Δημήτρης Μητροπάνος.

Τώρα Νίκο μου, τι να σου πω, αυτό ακριβώς λέει το πόρισμα που διάβασα και εγώ πριν από λίγο. Δεν ξέρω, προφανώς συνεχίζονται οι έρευνες, οπότε θα έχουμε και περισσότερες λεπτομέρειες στη συνέχεια. Αναφέρομαι στο πώς ξεκίνησε η φωτιά στην Βιωτία, που οφείλεται, όπως λένε, σε βραχυκύκλωμα. Προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα η φωτιά. Προφανώς θα συνεχιστούν οι έρευνες, προφανώς θα έχουμε και νεότερα στην συνέχεια. Και για οτιδήποτε νεότερο, εδώ είμαστε κι εμείς για να σας ενημερώσουμε. Λοιπόν, σε λίγο, διάκουστε λίγο αυτό το τραγούδι. Σε λίγο θα πάμε να διαβάσουμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Αυτός εδώ είναι ο Νίκος Κουρουπάκης και το τραγούδι λέγεται «Χαιρετισμοί».

0: Νίκος Κουρουπάκης λοιπόν, χαιρετισμοί λέγεται το τραγούδι, είχαμε καιρό να το ακούσουμε. Πάω στο επόμενο που είναι από το Στέλιο Ρόκο. Δεν θα πούμε πολλά σήμερα, δεν θα πούμε πολλά. Μόνο τα πρωτοσέλιδα, μόνο τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας. Θα σας ενημερώσω για την ώρα που θα γίνει η εξόδιος ακολουθία του Παναγιώτη. Θα σας πω, θα σας διαβάσω την ανακοίνωση από τον Σύλλογο των Μελάνων Κούρος ο Έλληνας.
1: Το βράδυ σου είχα πει πως θέλω να γυρίσω.
0: Θα δούμε λίγο και κάποια θέματα που σχετίζονται εδώ με τα δικά μας, την Νάξο, τις Μικρές Κυκλάδες και γενικότερα το Νότο, τα νησιά μας. Για να πάμε στο ακριβώς της ώρας, στις 10 να κλείσουμε αυτή την εκπομπή που δεν είναι όπως η χθεσινή, δεν θα μπορούσε να είναι.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

Λοιπόν, επιστρέφουμε ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός, 9 και 3 πρώτα λεπτά, Τετάρτη σήμερα, 5 ο μήνας, 5 Αυγούστου 2026. Πάμε σιγά σιγά να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε πώς καταγράφεται η δισεογραφία στις μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες. Να ξεκινήσω από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Ίχνη υβριδικού πολέμου στις πύλες της Ευρώπης, πώς αποκωδικοποιείται η έφοδος 70.000 μεταναστών στη Θέουτα.

Μελέτες και αγορά ακινήτων μέσω άρσης κατασχέσεων και σε ό,τι αφορά στην σύγκρουση των ελικοπτέρων, το τραγικό γεγονός πριν από τρεις μέρες, βρέθηκε στο νεκρό σημείο του άλλου. Τι εκτιμά ειδικός και το αναφέρει στην εφημερίδα Καθημερινή. Αυτά διαβάζω στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, πάω στο επόμενο πρωτοσέλιδο, πάω στο πρωτοσέλιδο των νέων.

Λοιπόν, τι διαβάζω στα νέα σήμερα. Η Ευρώπη σε δύο στρατόπεδα για το προσφυγικό. Οι ενάρμοστες συμμαχίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το φιάσκο της Θέουτα. Και οι μεταβιβάσεις ακινήτων ψάχνουν για ένφια δεύτερη ματιά σε χιλιάδες συμβόλαια που υπογράφηκαν το 2025. Στο μικροσκόπιο των ελεγκτών, ο απλήρωτος φόρος και αν έχουν δηλωθεί σωστά τα ακίνητα. Έλεγχοι και σε συμβολιογράφους ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα. Ορίστε, μία έρευνα εδώ στο πρωτοσέλιδο των νέων. Γιατί πετάμε τους καρφούς της Αθήνας. Λεμόνια, ελιές και όχι μόνο, τι λένε τρεις αντιδήμαρχοι. Ενδιαφέρον να ψάξουμε να το δούμε στη συνέχεια αυτό. Γιατί πετάμε τους καρπούς της Αθήνας, ε? Μάλιστα, λοιπόν, θα περάσω σε λίγο στο επόμενο πρωτοσέλιδο. Αυτός εδώ είναι ο Κώστας Τριανταφυλλίδης. Το τραγούδι αυτό έρχεται από την ταινία «Ευτυχία». Και φυσικά είναι το όνειρο το απατηλό σε στίχους της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Τη μουσική έχει γράψει ο Απόστολος

Συνεχίζω λοιπόν, συνεχίζω με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και πάω στο επόμενο πρωτοσέλιδο που είναι αυτό της απογευματινής. Λουκέτο στα σύνορά μας για να μην γίνουμε θέουτα. Δυσαρέσκεια με αστερίσκους όμως της Αθήνας στις πρακτικές του Σάνσεθ. Μητσοτάκης, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης. Ο κύριος Πλεύρης αυτό που ανέφερε είναι ότι η δυνατότητα προσωρινής αναστολής της διαδικασίας ασύλου και επιτάχυνση των επιστροφών. Γεωργιάδης για σπιτάκια ανακύκλωσης. Πού είναι το σκάνδαλο? Ο Υπουργός Υγείας παρουσίασε έγγραφο με το οποίο αποκαλύπτεται ότι και οι δύο εταιρείες είχαν δώσει πάνω κάτω την ίδια προσφορά. Ήταν φτιαγμένος από μέταλλο άλλης εποχής. Ο λόγος για τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη στην πολιτική παρακαταθήκη του ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε στον επικίδιο ο Πρωθυπουργός. 50.000 ρομπότ δολοφόνους ρίχνει στη μάχη η Ουκρανία. Το Κίεβο επιταχύνει την παραγωγή μη επανδρομένων χερσαίων οχημάτων για δύσκολες αποστολές. Επίσης, στο πρωτοσέλιδο της απογευματινής, οι καλύτερες δωρεάν εκδηλώσεις του Αυγούστου. Αθλητικά θέματα που δεν. Ο Ολυμπιακός με την πώς τη λένε αυτό τώρα. Ναϊμέγγεν 0-0. Κουλουράκια το αποτέλεσμα. Και στην κορυφή του πρωτοσέλιδου της απογευματινής, το 42% των δασών της Αττικής κάηκε μέσα σε 10 χρόνια. Αν αυτό δεν πρέπει να μας προβληματίσει, τότε τι πρέπει. Πάω στην εφημερίδα των συντακτών.

με Γιάννη Κότσιρα για την συνέχεια, ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε κατά τη διάρκεια του κορονοϊού, παιδιά. Λέγεται «Κοίτα γύρω». Και η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή, αν δεν το έχουμε κάνει, πρέπει να το κάνουμε. Γράφτηκε σε μια περίοδο αγωνίας με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Ήταν τότε η... Ήταν η χρονιά με τις πλημμύρες στη Μάνδρα, τις πυρκαγιές στο Μάτι, οι χρονιές αυτές, στην Κινέτα, στην Κερατέα, στους Αγίους Θεοδόρους, χίλια δυο πράγματα. Έτσι λοιπόν γράφτηκε αυτό εδώ το τραγούδι και ερμηνεύτηκε όχι μόνο από τον Γιάννη Κότσιρα, αλλά από πολλούς έτσι, αξιόλογους καλλιτέχνες. Για να κοιτάξουμε λίγο γύρω μας.

0: πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε τα πρωτοσέλιδα. Εφημερίδα των Συντακτών, στην πυρά το άσυλο, ρεσιτάλ υποκρισία στην τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών. Την ώρα που έγιναν κροκοδίλια δάκρυα για τους 86 πνιγμένους στη Θέουτα, απαιτούσαν ακόμα σκληρότερα αντιμεταναστευτικά μέτρα. Αναστολή του Διεθνούς Προσφυγικού Δικαίου προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το βλέμμα στις εθνικές εκλογές. Ο κύριος Πλεύρης πλασάρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση το φιάσκο της ανεφάρμοστης πολιτικής του, αντιδράσεις από Ρένα Δούρου και Γαβρίλ Σακελαρίδη. Επίσης, στο πρωτοσέλιδο της Εφημερίδας των Συντακτών, Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απόφαση ορόσημο για τη θωράκιση των περιοχών Natura και πυρκαγιές με αποζημιώσεις επιχειρεί να σβήσει τη λαϊκή κατακραυγή η κυβέρνηση. Στα Καμένα, Νίκος Ανδρουλάκης και Δημήτρης Κουτσούμπας. ΒΒΕΦ στάχτη πάνω από 180.000 στρέμματα μόλις στην αρχή του Αυγούστου. Αόριζο σπάστη. Η επόμενη μέρα στα Καμένα της Δυτικής Αττικής. Τώρα μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης. Πλήρης αποζημίωση των νοικοκυριών. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας από τις πληγήσεις περιοχές. Χρειάζεται άμεσα κινητοποίηση. Θα είμαστε στο πλευρό του λαού για μέτρα πρόληψης και προστασίας της ζωής, της περιουσίας των ανθρώπων και των δασών μας. Υπουργοί Εσωτερικών και Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένταση της καταστολής με συμφωνίες για εκτοπισμούς και στρατόπεδα συγκέντρωσης. Διαβάζω στο ριζοσπάστη και κλείνω με τον ελεύθερο τύπο. 5 κλειδιά για σύνταξη πάνω από το 60% του μισθού. Αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα σήμερα στον ελεύθερο τύπο. Και η νέα ρυθμιστική απεριόριστο κυνήγι για 10 είδη θυραμάτων από τις 20 Αυγούστου μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου. Και από 10 μέχρι τις 10 Μαρτίου για τα αγριοκούνελα, οι απαγορεύσεις και οι υποχρεώσεις των κυνηγών. Στο τραπέζι της Ευρωπαϊκής Ένωσης η πρόταση Μητσοτάκη για το μεταναστευτικό, προσωρινή αναστολή ασύλου, άμεσες επιστροφές. Αυτά διαβάζω στα πρωτοσέλιδα των μεγάλων αθηναϊκών εφημερίδων. Τώρα κάποιες από αυτές λίγο πιο αναλυτικά θα τις δούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, αυτά και με τον Γιάννη Κότσιρα και τους καλλιτέχνες που ερμήνευσαν αυτό το εκπληκτικό κατά την άποψή μου, αλλά και ταυτοχρόνως διαχρονικό τραγούδι. Γιατί διαχρονικό? Γιατί μυαλό δεν νομίζω ότι βάζουμε, ή τουλάχιστον δεν βλέπω να γίνεται κάτι τέτοιο.
1: Φίλε μου, έχω στην καρδιά μου βελός.
0: Κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να καταστρέψουμε αυτό που μας δίνει η ζωή. Ό,τι μας δίνει η ζωή το καταστρέφουμε.

ξέρω αν παρακολουθήσατε χθες στις τηλεοράσεις σας, στα social, γενικά στις αθηναϊκές επιμερίδες, την υπόθεση αυτή με τη σωρό του 90χρονου στον Μιστρά. Έχει συγκλονίσει όλη την περιοχή αυτή η είδηση και όλη την Ελλάδα βεβαίως. Στην ιατροδικαστική εξέταση στρέφονται πλέον όλα τα βλέμματα για την υπόθεση αυτή που έχει συγκλονίσει στο Μιστρά, όπου η σωρός ενός 90χρονου εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο ξενοδοχείου ιδιοκτησίας του 55χρονου γιού του. Παρότι ο συλληφτής υποστηρίζει ότι ο πατέρας του πέθανε από φυσικά αίτια πριν από περίπου 2,5 χρόνια και απέκρυψε το θάνατό του για να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του, μαρτυρίες κατοίκων τοποθετούν την εξαφάνιση του ηλικιωμένου λίγο νωρίτερα, αρκετά νωρίτερα μάλλον, γεγονός που αποτελεί ένα από τα βασικά ζητήματα που καλούνται να διερευνήσουν πλέον οι αρχές. Το σημαντικότερο στοιχείο που παραμένει ακόμα ανοιχτό αφορά στον ακριβή χρόνο θανάτου του 90χρονου. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε ο 55χρονος στους αστυνομικούς, ο πατέρας του πέθανε πριν από περίπου 2 με 2,5 χρόνια από παθολογικά αίτια. Ωστόσο, κάτοικοι του Μιστρά υποστηρίζουν ότι είχαν να δουν τον ηλικιωμένο τουλάχιστον 4 μέχρι και 5 χρόνια και δημιούργησε έτσι όλο αυτό μια εμφανή απορία και για την απόκληση έτσι, αυτού του χρονικού διαστήματος. Αναμένεται λοιπόν οι αρχές να εξετάσουν όλη αυτή την μυστήρια περίεργη υπόθεση. Το μυστήριο πάντως αναμένεται να φωτίσει νεκροψία, νεκροτομή και η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη, η οποία θα επιχειρήσει να προσδιορίσει τόσο το χρόνο όσο και τα ακριβή αίτια θανάτου. Η υπόθεση πάντως άρχισε να ξετυλίγεται μετά από πληροφορία που έφτασε στην αστυνομική διεύθυνση Λακωνίας ότι ο ηλικιωμένος είχε να εμφανιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο 55χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε πως ο πατέρας του ζούσε στην Αθήνα. Ωστόσο, όταν οι αστυνομικοί επικοινώνησαν με την αδελφή του, εκείνη τους ανέφερε ότι είχε επίσης χρόνια να τον δει και πως ο πατέρας τους διέμενε με τον αδελφό της στο Μιστρά. Τώρα δεν μιλούσε μαζί του η κόρη, δεν ξέρω. Οι εξελίξεις οδήγησαν σε έρευνα, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού στο ξενοδοχείο ιδιοκτησίας του 55χρονου, το οποίο δεν λειτουργούσε πλέον και χρησιμοποιούνταν πλέον ως κατοικία. Στο υπόγειο του κτηρίου οι αστυνομικοί εντόπισαν τη σωρό του 90χρονου μέσα σε επαγγελματικό καταψύκτη. Είναι από αυτά που δεν τα χωράει ανθρώπου νους, έτσι. Είναι από αυτά τα γεγονότα που λες, ρε παιδί μου, δεν παίζει, δεν γίνεται. Όλα ξέρω γιατί. Πολύ μεγάλη καλημέρα στα ισόγεια ρεύματα, που ελπίζω να είναι λίγο πιο χαλαρά αυτές τις μέρες και όσο περνάει ο καιρός να χαλαρώνουν ακόμα περισσότερο εκεί στο πάρκο της Έλλης. Πολύ μεγάλη καλημέρα στις κυρίες μου, κυρία Κούλα. Καλημέρα Ειρήνη. Στην μαμά Ελένη, στο φιλότη Μάρο μου. Στην κυρία Αγγελική Σιδερή Αντώνη, να μην ξεχνιόμαστε. Στην κυρία Μαρούσα, την κυρία Μαρίνα, κυρία Μαρία, κυρία Ειρήνη στο φιλότη.

Να ενημερώσω όσους ενδιαφέρονται ότι το μεσημέρι ανοίγει η πλατφόρμα Τουρισμός για Όλους και υπάρχει μια διαδικασία που σχετίζεται με τα αφημί που κάνουν αίτηση. Όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να μπείτε στο διαδίκτυο, να γκουγκλάρετε, ακόμα και να γκουγκλάρετε Τουρισμός για Όλους και θα σας βγάλει στην πλατφόρμα, θα σας κατευθύνει δηλαδή το διαδίκτυο για το πώς μπορείτε να μπείτε και να κάνετε όλη αυτή τη διαδικασία. Έρχεται και το Πόρτο Γερμενό Πας. Διυπουργική υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, υπό τον Έλληνα Πρωθυπουργό για τις φωτιές στη Δυτική Αττική. Αναμένεται λοιπόν να ανακοινωθούν θέματα που σχετίζονται με τις αποζημιώσεις, τα αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία, ναι, γιατί ξέρετε τι γίνεται τώρα. Μετά τις φωτιές, μετά το καλοκαίρι και τις φωτιές, αυτά που αντιμετωπίζουμε κάθε χρόνο, έρχεται και ο χειμώνας, παιδιά, δεν τελειώνουμε εδώ. Και αν το νερό που πέφτει, που τα τελευταία χρόνια, πέρυσι ας πούμε, έπεσε αρκετό νερό σε αυτήν εδώ τη χώρα. Εάν το νερό δεν βρίσκει ρίζες, δεντράκια, να μπορέσει να συγκρατηθεί στη γη, που πάει, γίνεται χύμαρος και καταλήγει στη θάλασσα. Δύο τα κακά λοιπόν. Α, πλημμύρες και καταστροφές. Β, χαμένο νερό, που το νερό... Θα πούμε το νερό νεράκι στο τέλος. Το έχουμε βαφτίσει όλο αυτό, κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση. Ναι, αλλά η κλιματική αλλαγή, η κλιματική κρίση δεν ήρθε μόνη της. Εμείς έχουμε βάλει τα χεράκια μας και έχουμε βγάλει τα ματάκια μας. Και από ό,τι φαίνεται συνεχίζουμε να το κάνουμε αυτό. Έργα. Έργα υποδομής. Αντιπυρικές ζώνες. Αντιπλημμυρικά έργα. Αυτά στα οποία θα πρέπει να εστιάσει η πολιτεία για να μην θρηνήσουμε άλλες ανθρώπινες ζωές και για να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη, να μπορούμε να συγκρατούμε το νεράκι, να έχουμε νερό να πίνουμε, γιατί στο τέλος θα καταλήξουμε...

0: Λοιπόν, για να μην ξεχνιόμαστε όμως, παιδιά, να μην ξεχνιόμαστε, ξαναλέω ότι καθημερινά έχουμε κοντά μας με αυτήν εδώ την, σε αυτήν εδώ την εκπομπή τους καλύτερους επιχειρηματίες της Νάξου. Ο καθένας στο δικό του τομέα. Ο φούρνος Λεγογιάννη, για παράδειγμα, που αν δεν ξυπνήσεις το πρωί να πας να πάρεις ένα καφεδάκι από το φούρνο Λεγογιάννη, να φας κάτι, μου στείλει ο Νίκος πρωί-πρωί, κάτι κρουασάν μέσα στη σοκολάτα. Και μάλιστα σε βίντεο, δηλαδή όσο περνάει ο καιρός γίνεται και πιο προκλητικό αυτό το παιδί. Φούρνος Λεγογιάννη σε τρία σημεία αναφορά. Το ένα απέναντι από το νοσοκομείο μας εδώ στη χώρα της Νάξου. Το άλλο στις Τρίποδες και το τρίτο στην πλάκα με τη μαγική του αυλή. Το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη, η μήλη της Νάξου με τα καλύτερα προϊόντα, τις καλύτερες ηλεκτρικές συσκευές. Εννοείται ότι εάν αποφασίσετε να αγοράσετε την ηλεκτρική σας συσκευή από το κατάστημα του Μιχάλη του Μαρούλη, θα ησυχάσετε για μια ζωή, θα έχετε την ηρεμία σας. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάθει κάτι. Εγγύηση, ψυγείο, λίπιερ. Τι να σας πω τώρα, 10 χρόνια. Πώς να πάθει κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση. Καμία απολύτως. Πτηνοτροφική Νάξου, τα καλύτερα αυγουλάκια από τις πιο ελεύθερες κότες του πλανήτη. Βόσκουν ελεύθερες εκεί στα ιδιόκτητα κτήματα της επιχείρησης στο Αγερσανή. Με συμπληρωματική διατροφή από ζωοτροφές φυτικής προέλευσης και μόνο, είναι πιστοποιημένα τα αυγουλάκια με σφραγίδα ελευθέρας βόσκης. Τι άλλο να σας πω τώρα, μια ομελέτα με αυγουλάκια από την Πτηνοτροφική Νάξου. Η Ρίστον Παρόδο το μουσακά τον έφτιαξα χθες, έτσι. Και τον έφτιαξα με τις μελιτζάνες του Μιχάλη του Μαρούλη. Πολυκούμι μελιτζάνες, έτσι. Με αυγουλάκια εννοείται στην Πεσαμέλ, γιατί βάζουμε και αυγουλάκια στην Πεσαμέλ από την Πτηνοτροφική Νάξου. Εννοείται με δικό μας εδώ τυρί, έβαλα μέσα γραβιέρα εγώ στην Πεσαμέλ. Ου, χαμός. Και με κρέας που πήρα από κιμά, που πήρα από τα My Market, τα καλύτερα σούπερ μάρκετ της Νάξου. Ευτυχώς που έχουμε τα My Market. Έχουμε δικά μας κρέατα, ξέρεις τι τρως, βρε παιδί μου. Ξέρεις τι τρως. Κιμά λοιπόν που είχα από το My Market. Θα στείλω όμως μια πολύ μεγάλη καλημέρα, γιατί ξέρετε έχουμε πάρα πολλούς δικούς μας ανθρώπους εδώ που έχουν τα δικά τους κρέατα και τα ντόπια και προμηθεύουν τον κόσμο, τις επιχειρήσεις εννοώ της Νάξου. Να στείλω μια πολύ μεγάλη καλημέρα στο Σταμάτη και στο Στέλιο, στο Γαλανάδο. Και να τους πω να μην παραπονιούνται, γιατί το Γαλανάδο τον έχω κάθε μέρα έτσι από τις πρώτες προτεραιότητες στο μυαλό μου. Και μια πολύ μεγάλη καλημέρα στα γειτονάκια μου, στο Γιώργο και στο Δημήτρη. Θα πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα με αυτό εδώ το τραγούδι. Θα επιστρέψω αμέσως μετά για να σας μιλήσω και για το Φραγκόσικο, που είναι ένα εστιατόριο σε ένα σημείο μαγικό, στο Φιλότι, εκεί όπου θα πάτε όχι μόνο για να φάτε καλό φαγητό, αλλά και για να δροσιστείτε κάτω από τα πεύκα.
1: Επικίνδυνα. Στα ηλεκτρισμένα ξενυχτά δικά γυμνά.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Ένα από τα διαμάντια αυτό το τραγούδι, ένα τραγούδι που όλοι έχουμε σιγοψιθυρίσει τους στίχους του. Η Οδός Αριστοτέλους ερμηνεύει η Χαρούλα Αλεξίου, και την μουσική έχει γράψει ο Γιάννης Πανός, τους στίχους ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Νομίζω ότι έχουμε ξαναπεί την ιστορία, γιατί κρύβεται μια αληθινή ιστορία πίσω από αυτό το τραγούδι. Μάλιστα, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος στο βιβλίο του «Τα τραγούδια γράφουν την ιστορία τους», γράφει για την Αργυρό: «Κάθε Σάββατο κατεβαίνω στην παλιά μου γειτονιά, εκεί στην πλατεία Κυριακού. Κατέβηκα και χθες, και ας ήταν Παρασκευή. Κατέβηκα χθες, αναμέσως πρόχνε κάτι προς τα παιδικά μου λιμέρια. Και συνάντησα στην τύχη τη Φωτεινή, και μου είπε για την Αργυρό και με φαρμάκωσε. Θα έχετε ακούσει ίσως κάποιο τραγούδι μου με μουσική του Γιάννη Σπανού που είχε τίτλο «Οδός Αριστοτέλους». Σε αυτό το τραγούδι δύο στίχοι λένε «Παίζαν οι μικρότεροι».
1: Παίζαν οι μικρότεροι, κλέφτες και αστυνόμους, κι ήταν αρχηγός η Αργυρό.
0: Καιρός να πω, συνεχίζει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ότι η Αργυρό δεν γεννήθηκε στη φαντασία μου, υπήρξε. Ήταν ένα κορίτσι της γειτονιάς μου, ήταν ένα κορίτσι που ντυνόταν αγορίστικα και έκανε το λουστράκι εκείνα τα χρόνια της κατοχής. Κάποιο πρωί, καθώς πήγαινε στη δουλειά, τη χτύπησε ένα γερμανικό αυτοκίνητο και την τραυμάτισε σοβαρά. Την πήγαν στο νοσοκομείο, εκεί αποκαλύφθηκε ότι το λουστράκι δεν ήταν αγόρι. Και ο αυστριακός οδηγός που τη χτύπησε συνταράχτηκε. Αποφάσισε να σταθεί πλάι στην Αργυρό και στην οικογένειά της. Ο αυστριακός το είπε και το έκανε. Η Αργυρό έγινε καλά, μεγάλωσε, παντρεύτηκε. Μα τα δύσκολα και μαρτυρικά χρόνια τη που πέρασε σαν παιδί άφησαν στην ψυχή της τα ίχνη τους. Και η παλιά μου γειτονοπούλα κάποια στιγμή χτυπήθηκε από την αρρώστια και κατέληξε στο Δαφνί, όπου, όπως με πληροφόρησε η Φωτεινή, πέθανε πριν από μερικούς μήνες. Έτσι λοιπόν γράφτηκε αυτό εδώ το τραγούδι. Παίζαν οι μικρότεροι, κλέφτες και αστυνόμους, και ήταν αρχηγός η Αργυρό. Είμαστε ήδη στα 37 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Είμαστε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Μιας εκπομπής που είναι διαφορετική, δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς σήμερα τα πράγματα. Για τη συνέχεια, και πριν περάσουμε στα δικά μας, ενώ στα νέα της Νάξου και των Κυκλάδων. Ναι, το ξέρω, Ειρήνη Παρασκευούλα μου, το ξέρω. Άλλο ένα τραγούδι, ακόμα ένα τραγούδι το οποίο είναι διασκευασμένο. Αυτό εδώ το ερμηνεύει η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Λέγεται «Άδεια μου αγκαλιά».

θα σταματήσω να ψάχνω τις καλές ειδήσεις. Και η καλή είδηση μας έρχεται από την Απείρανθο, όπου την Τρίτη στις 11 του μήνα, από τις 6 μέχρι και τις 9, θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο Δημοτικό Σχολείο Απείρανθου. Την πρωτοβουλία συνδιοργανώνουν ο Απεραθήτικος Σύλλογος Νάξου, ο Απεραθήτικος Πολιτιστικός Σύλλογος Τα Φανάρια και ο Εξοραϊστικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Μουτσούνας Νάξου Τα Καπόνια. Ενώνονται και πάλι οι σύλλογοι της Απείρανθου και πολύ καλά κάνουν. Ιερός ο σκοπός. Τρεις σύλλογοι με ισχυρή παρουσία στην τοπική κοινωνία ενώνουν λοιπόν τις δυνάμεις τους για έναν κοινό σκοπό. Την ενίσχυση των διαθέσιμων αποθεμάτων αίματος και την κάλυψη αναγκών που μπορεί να προκύψουν οποιαδήποτε στιγμή. Και να θυμίσω για μία ακόμα φορά ότι ο Αύγουστος είναι ο πιο δύσκολος μήνας της χρονιάς. Ένα κάλεσμα λοιπόν, η αιμοδοσία δεν απευθύνεται μόνο στα μέλη των διοργανωτών, αποτελεί ένα ανοιχτό κάλεσμα προς όσους μπορούν και επιθυμούν να προσφέρουν ένα μικρό μέρος από το χρόνο τους για να βοηθήσουν συνανθρώπους τους που το έχουν ανάγκη. Ιδιαίτερα μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, όταν οι ανάγκες παραμένουν αυξημένες και η διαθεσιμότητα αίματος συχνά περιορίζεται, κάθε συμμετοχή αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία. Από τις 6 λοιπόν μέχρι και τις 9 επιλέχθηκε το ωράριο αυτό ώστε να διευκολυνθούν κάτοικοι και εργαζόμενοι που θέλουν να συμμετάσχουν στην όλη διαδικασία. Απαραίτητος ο αριθμός ΑΜΚΑ και το χαμόγελό σας. Οι διοργανωτές επιθυμούν παράλληλα, υπενθυμίζουν ότι όταν προκύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες για αίμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπεύθυνη αιμοδοσία, την κυρία Σοφία Λεγάκη. Μπράβο σας. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 695-164-6836 τις καθημερινές κατά τις μεσημεριανές ώρες. Όταν προκύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες για αίμα, τηλέφωνο στην κυρία Λεγάκη Σοφία, που είναι υπεύθυνη αιμοδοσίας. Με αυτό το σκοπό έχει η αιμοδοσία. Όταν κάποιος άνθρωπός μας χρειαστεί αίμα, όταν κάποιος άνθρωπός μας καταλάβουμε, μάθουμε ότι χρειάζεται αίμα, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο υπάρχουν και οι τράπεζες αίματος και γίνονται οι εθελοντικές αιμοδοσίες. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, το μεγαλύτερο μπράβο σε αυτές τις περιπτώσεις αξίζουν οι εθελοντές. Οι εθελοντές αιμοδότες. Σας έλεγα για αυτό το τραγούδι, Άδεια μου αγκαλιά λέγεται. Λέγεται ότι αυτό το τραγούδι γράφτηκε μέσα σε μια εκκλησία με ένα μόνο πιάνο. Αρχικά το ερμήνευσε ένας σπουδαίος κύριος, ο Nick Cave. Και το τραγούδι λέγεται «Into My Arms».

Για την Άνδρο έχουμε δέσμευση από τον κύριο Χατζηδάκη για εξαίρεση του νησιού από νέες ανεμογεννήτριες. Εδώ στην Άξο τι γίνεται? Οπότε αφήνω αυτό το ερώτημα έτσι. Επίσης, κάτι πάρα πολύ σημαντικό σε ό,τι αφορά στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του καλοκαιριού για την παραλιακή της Νάξου. Από τις διαδοχικές ανακοινώσεις και τις επισημάνσεις για την κυκλοφοριακή κατάσταση στην παραλιακή οδό, το λιμεναρχείο Νάξου περνά σε μια συγκεκριμένη προσωρινή ρύθμιση με ημερομηνία έναρξης και λήξης. Νέο έγγραφο λοιπόν που εκδόθηκε χθες και με το οποίο καθορίζεται ο τρόπος πρόσβασης στην παραλιακή οδό και στη χερσαία ζώνη λιμένα κατά τις ώρες της αυξημένης επιβατικής κίνησης. Το μέτρο θα εφαρμοστεί από σήμερα μέχρι και την Δευτέρα 31 Αυγούστου, καθημερινά από τις 11 μέχρι τις 3 μετά το μεσημέρι. Η πραγματική είδηση του εγγράφου είναι φυσικά, δεν είναι μόνο η απαγόρευση κυκλοφορίας, μιλάμε για ελεγχόμενη και περιορισμένη διέλευση, η οποία θα επιτρέπεται μόνο σε συγκεκριμένες κατηγορίες οχημάτων. Κατά το τετράωρο εφαρμογής των μέτρων, η διέλευση από την παραλιακή θα επιτρέπεται μετά από σχετικό έλεγχο σε οχήματα επιβατών που ταξιδεύουν, οχήματα έκτακτης ανάγκης και οχήματα ατόμων που χρήζουν βοήθειας. Επίσης, για την εφαρμογή της ρύθμισης, το λιμεναρχείο ζητά τη συνεργασία του αστυνομικού τμήματος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και της δημοτικής αστυνομίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Οι δύο υπηρεσίες καλούνται να διαθέσουν προσωπικό στους χώρους αρμοδιότητάς τους καθημερινά από τις 11 μέχρι και τις 3.

Λοιπόν, παίρνω εδώ μηνύματα φίλων, ακροατών και ακροατριών. Η φίλη μου Ειρήνη μου έχει στείλει ένα μήνυμα. Και εκείνη και η αγαπημένη μου, η αρχηγός της οικογένειας, η κυρία Κούλα, εκφράζουν τα συλληπιτήριά τους στον αγαπητό Βαγγέλη και στη σύζυγό του, λένε, για το χαμό του Παναγιώτη. Ένα νέο παλικάρι. Ένα νέο παλικάρι έφυγε από τη ζωή πάρα πολύ νωρίς. Είναι τόσο άδικο. Είναι τόσο κρίμα. Όντως, Ειρήνη μου, δεν υπάρχουν λόγια σε τέτοιες στιγμές. Ο πόνος αυτός των γονιών, τι να πει κανείς τον. Να δώσει ο Θεός δύναμη στην οικογένεια να μπορέσουν να. Πώς να το διαχειριστείς τώρα όλο αυτό. Δεν είναι. Δεν μπορείς να πεις πράγματα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν λέγονται τίποτα. Μόνο θλίψη, όλοι να ξοσπενθεί σήμερα, από χθες που έγινε γνωστό δηλαδή, ότι έφυγε από κοντά μας ο Παναγιώτης, μόλις 20 ετών, το παλικάρι αυτό. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα στο διαδίκτυο, έχουμε πάρα πολλά έτσι μηνύματα συμπαράστασης στην οικογένεια. Είναι βαρύ το κλίμα στις Μέλανες μετά την είδηση του θανάτου του Παναγιώτη Βασιλάκη. Είναι ο γιος του Προέδρου της Κοινότητας των Μελάνων, του Ευάγγελου Βασιλάκη. Αυτό το θλιβερό γεγονός έγινε γνωστό χθες το πρωί, εγώ το έμαθα μετά την εκπομπή. Έχει προκαλέσει πολύ βαθιά συγκίνηση στην τοπική κοινωνία, όχι μόνο στις Μέλανες, εννοείται σε όλη την Άξο. Η απώλεια ενός ανθρώπου σε τόσο νεαρή ηλικία αφήνει πίσω της ανίποτο πόνο για τους γονείς, τους συγγενείς, όλους όσοι τον γνώριζαν. Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από τους οικείους, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα, Τετάρτη, σήμερα στις 3.30 στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων στις Μέλανες. Δεν μπορείς να πεις πράγματα. Τι να πεις τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις. Τι να πεις. Να πω μόνο ότι υπάρχει ανακοίνωση από τον Σύλλογο των Μελάνων, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μελάνων, Κούρος ο Έλληνας, αποχαιρετά τον 20χρονο με μια βαθιά συγκινητική ανακοίνωση μετά από έκτακτη συνεδρία του Διοικητικού του Συμβουλίου. Προχωρά λοιπόν σε συγκεκριμένες αποφάσεις ως ελάχιστο φόρο τιμής στην μνήμη του Παναγιώτη. Ο Σύλλογος αποφάσισε ομόφωνα την αναστολή κάθε προγραμματισμένης εκδήλωσης και δράσης για το προσεχές διάστημα. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα παραστεί στην εξόδιο ακολουθία, κατά την οποία θα αναγνωστεί σχετικό ψήφισμα. Ιδιαίτερο συμβολισμό έχει και η απόφαση να κατατεθεί χρηματικό ποσό αντί στεφάνου στο ειδικό σχολείο Αγίου Θαλελαίου, στη μνήμη του Παναγιώτη. Μια πράξη κοινωνικής προσφοράς που μεταφέρει το αποτύπωμα της μνήμης του σε ένα σκοπό με ουσιαστικό ανθρώπινο περιεχόμενο. Ξαναλέω ότι η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα στις 3.30 στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων στις Μέλανες. Έχω μπροστά μου την ανακοίνωση από τον Σύλλογο και θα την διαβάσω. Ναι, θα τη διαβάσω.

πάμε να διαβάσουμε λίγο την ανακοίνωση από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μελάνων. Υπάρχουν στιγμές που οι λέξεις μοιάζουν φτωχές μπροστά στον πόνο. Σήμερα είναι μία από αυτές. Από το πρώτο άκουσμα της τραγικής είδησης σήμερα το πρωί, οι Μέλανες βυθίστηκαν στο πένθος. Με βαθιά θλίψη και οδύνη, πληροφορηθήκαμε σήμερα το πρωί την αδιανόητη απώλεια του δικού μας Παναγιώτη Βασιλάκη. Στο άκουσμα της είδησης, το χωριό μας βυθίστηκε στο πένθος, σαν να μαύρισε ο τόπος. Είναι αδύνατον να χωρέσει ο ανθρώπινος νους πως ένα νέο παιδί μόλις 20 ετών, ο δικός μας Παναγιώτης, δεν είναι πια κοντά μας. Μία ζωή που μόλις είχε ανοίξει τα φτερά της κόπηκε τόσο άδικα και τόσο πρόωρα, αφήνοντας πίσω της ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Ο Παναγιώτης ήταν ένα παιδί με αδαμάντινο χαρακτήρα, ένα παλικάρι γεμάτο καλοσύνη, ήθος και αξιοπρέπεια, πάντα χαμογελαστός, ευγενικός, πρόθυμος, αγαπητός σε όλους. Ένα παιδί που μεγάλωσε με αξίες και αρχές, σκορπίζοντας μόνο αγάπη και σεβασμό σε όσους τον γνώρισαν. Εκφράζουμε από τα βάθη της καρδιάς μας τα πιο βαθιά, θερμά και ειλικρινή συλληπιτήριά μας στους αγαπημένους του γονείς Βαγγέλη και Κυριακή, που με απέραντη αγάπη, ήθος και αρχές ανέθρεψαν το μοναχοπέδι τους, χαρίζοντάς του όλες εκείνες τις αρετές που το έκαναν να ξεχωρίζει. Συλληπιτήρια στους παππούδες, στους συγγενείς και σε όλους όσοι βιώνουν αυτόν τον αβάσταχτο πόνο. Το χωριό μας πενθεί βαθύτατα. Σήμερα δεν υπάρχει οικογένεια στις Μέλανες που να μην νιώθει πως έχασε ένα δικό της παιδί. Ο Παναγιώτης από σήμερα θα βρίσκεται στη γειτονιά των Αγγέλων, εκεί όπου οι ψυχές των καλών ανθρώπων βρίσκουν την αιώνια γαλήνη. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μελάνων, Νάξου Κούρος ο Έλληνας, σε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, αποφάσισε ομόφωνα την αναστολή κάθε προγραμματισμένης εκδήλωσης και δράσης του Συλλόγου για το προσεχές διάστημα ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του Παναγιώτη και σε ένδειξη συμπαράστασης προς την οικογένειά του. Την παρουσία του Διοικητικού Συμβουλίου στην εξόδιο ακολουθία, την ανάγνωση σχετικού ψηφίσματος κατά την τελετή, την κατάθεση χρηματικού ποσού αντί στεφάνου εις μνήμη του Παναγιώτη στο ειδικό σχολείο Αγίου Θαλαλαίου. Καλό παράδεισο, παλικάρι μας. Καλό ταξίδι, Παναγιώτη μας. Λένε πως οι άνθρωποι φεύγουν πραγματικά από αυτόν τον κόσμο μόνο όταν τους ξεχνάμε. Εσύ δεν θα φύγεις ποτέ. Θα είσαι πάντα εδώ, στα χαμόγελα που χάρισες, στις αναμνήσεις που άφησες, στις καρδιές όλων μας. Η αιωνία σου η μνήμη, θα σε θυμόμαστε και θα σε σκεφτόμαστε για πάντα.

Λοιπόν, έχουμε φτάσει ήδη στα 7 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας και πριν από το τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Πρέπει να πω ότι οι ανακοινώσεις υπάρχουν στο διαδίκτυο και μας έχουν στείλει και στο email μας για το χαμό του Παναγιώτη, δυστυχώς. Αρκετός κόσμος, μια ανάρτηση έκανε και ο κύριος Φλεργιανός, είναι και από τις Μέλανες ο κύριος Βασίλης Φλεργιανός, έτσι, ο αντιδήμαρχος αρμόδιος για θέματα πολιτισμού. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια ανάρτηση στο διαδίκτυο, υπάρχουν στιγμές στη ζωή που τα λόγια μοιάζουν φτωχά μπροστά στον ανθρώπινο πόνο, στιγμές που αδυνατούμε να κατανοήσουμε το γιατί και να ερμηνεύσουμε τις βουλές του Κυρίου. Μια τέτοια μέρα ξημέρωσε δυστυχώς σήμερα και βύθισε στο πένθος στα χωριά της κοινότητάς μας και ολόκληρο το νησί μας. Ο Παναγιώτης, ένα νέο παιδί, μόλις 20 ετών, έφυγε προώρα από τη ζωή πάνω στο άνθος της νιώτης του. Ένα παλικάρι γεμάτο καλοσύνη, ευγένεια και ήθος. Ένα παιδί που πάντα σε υποδεχόταν με ένα χαμόγελο που ξεχώριζε για την καλή του καρδιά, την καθαρότητα της ψυχής του και τον όμορφο χαρακτήρα του. Και ενώ ετοιμαζόταν να ανοίξει τα φτερά του για το μεγάλο ταξίδι της ζωής, άνοιξε τα αγγελικά του φτερά για το ταξίδι προς την αιωνιότητα. Λένε πως ο Θεός παίρνει κοντά του τους πιο καλούς ανθρώπους, τους χαρίζει αγγελικά φτερά και τους αναπαύει στην αγκαλιά του. Μα όσο και αν η πίστη μας παρηγορεί, ο ανθρώπινος πόνος παραμένει αβάσταχτος. Καλό παράδεισο, Παναγιώτη μου. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει και η αιωνία η μνήμη σου. Αγαπημένε φίλε Ευαγγέλη, αγαπημένη Κυριακή, δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να απαλύνουν τον αβάσταχτο πόνο σας. Εκφράζω από καρδιά στα πιο ειλικρινή μου συλληπιτήρια και προσεύχομαι ο Θεός να σας χαρίζει δύναμη, κουράγιο και παρηγοριά ώστε να αντέξετε αυτή την σκληρή δοκιμασία. Αιωνία του η μνήμη, γράφει ο κύριος Βασίλης Φλεργιανός.

Λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσω σιγά σιγά. Ξαναλέω, η σημερινή εκπομπή δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετική. Γιατί, ρε παιδί μου, δεν βγαίνει. Είναι κάποια πράγματα που, εντάξει, ξέρεις, δεν ξέρεις έναν άνθρωπο, ξέρεις, δεν ξέρεις καλά ή περισσότερο μια οικογένεια. Στο άκουσμα μιας τέτοιας είδησης, όσο να είναι, η καρδιά σου σφίγγεται. Άρα λοιπόν σήμερα δεν χωρούσαν τραγούδια έτσι χαρούμενα ή τα αστιάκια μας αυτά που κάνουμε κάθε μέρα και περνάμε καλά και που κάθε μέρα σας ευχαριστώ γι' αυτό. Θα παραδώσω σκητάλη στον κύριο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη και στην εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Θα ανανεώσω το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για αύριο το πρωί. Αύριο είναι Πέμπτη, παιδιά, και ο μήνας έχει 6 και είναι πολύ μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία μας. Του Σωτήρωσα, του Χριστού. Λοιπόν, θα κλείσω με ένα τραγούδι. Με αυτό που αποχαιρετώ τους ανθρώπους που μας αφήνουν. Για να πάνε αλλού. Κάποιοι λένε ότι πάνε κάπου αλλού καλύτερα. Δεν ξέρω. Ξέρω ότι αυτό το παλικάρι, με βάση αυτά που διάβασα, με βάση κάποια λίγα που ξέρω, που γνωρίζω τον πατέρα και πραγματικά και η μάνα, έτσι. Οι γονείς, ρε παιδί μου, οι γονείς. Να τους δώσει ο Θεός δύναμη και να έχει καλό παράδεισο το παλικάρι. Ναι, άγγελος. Άγγελος στον ουρανό. Έτσι θα τον αποχαιρετήσω και εγώ τον Παναγιώτη από αυτήν εδώ την εκπομπή, από αυτήν εδώ τη συχνότητα. Να θυμίσω μόνο ότι η εξόδιος ακολουθία είναι σήμερα το μεσημέρι, μετά το μεσημέρι, στις 3.30 στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Μελάνων Νάξου. Να είστε όλοι και όλες καλά. Καλή δύναμη, καλή αντάμωση αύριο το πρωί. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Γιατί αυτή η εκπομπή έχει να κάνει με το πώς, το τι γίνεται γύρω-γύρω, το πώς αισθάνεστε εσείς. Έχει να κάνει με αυτό που έχουμε στην καρδιά μας, στην ψυχή μας. Καλό ταξίδι, Παναγιώτη.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 9975 29.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
2: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
2: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

καλή σας ημέρα, καλό σας πρωινό και καλά να είσαστε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM, το αξιώτικο ραδιόφωνο, σταθμός της Αξάς. Εκπέμπουμε εδώ από την ελληνική θάλασσα, από το ελληνικότατο Αιγαίο Πέλαγος για όλη την οικουμένη. Μια καλημέρα να στείλουμε στους ομογενείς μας στην Αμερική, στην Αφρική, στην Ευρώπη, στην Ασία, στην Οκεανία. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο, στο Radio Sparty, στο Radio Galaxia, στη μακρινή Αυστραλία. Στους φίλους μας στο Radio Historia, στην αγαπημένη Νέα Υόρκη. Στους φίλους μας στο Cape Town, κάτω στη Νότια Αφρική. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα στους ναυτικούς μας που ταξιδεύουν είτε σε ελληνικές είτε σε ξένες θάλασσες. Από τον ομφαλό της γης, από τον ομφαλό του παγκόσμιου πολιτισμού που είναι τα νησιά του ελληνικότατου Αιγαίου πελάγους μας, ελληνικές αιγαιοπελαγίτικες καλημέρες. Από τη γαλάζια πατρίδα, που η γαλάζια πατρίδα είναι το Αιγαίο και είναι η Ελλάδα μας. Από το Αιγαίο και την Ελλάδα και την Κύπρο μας, αιγαιοπελαγίτικες καλημέρες για ολόκληρη την οικουμένη. Είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM. Είστε σταθμό, στο σταθμό το δικό σας, στο σταθμό του Μαρούλη, στο σταθμό της Νάξου, των Κυκλάδων και του Αιγαίου μας. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM. Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός σταθμός της Νάξου, των Κυκλάδων και του Αιγαίου. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, ο σταθμός του Μαρούλη που γράφει ιστορία σε αυτά τα βράχια, σε αυτά τα νησιά, σε αυτές τις θάλασσες, σε αυτά τα καταγάλανα νερά του ελληνικότατου Αιγαίου πελάγους μας. Είναι η ραδιοφωνική εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες». Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Η καλή μου και αγαπημένη μου λευκιανή παριανή γυναίκα, η Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, με παριανή διάθεση σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα. Τα δικά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber και στο mail triandafilidis@hotmail.gr. Μαζί μας και η καλή μας κόρη, η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, η δημοσιογράφος μας στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και από την Σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, δροσερές τριανταφυλλιδέικες, τριανταφυλλένιες καλημέρες. Σας ευχόμαστε ένα δροσερό τριανταφυλλένιο καλημέρα και κλάδες. Έναν υπέροχο πρωινό καφέ που έχει φτιάξει η γυναίκα μου, μαζί θα τον απολαύσουμε και αυτό το πρωί. Πρωινή καφεδιά, πρωινά χαμόγελα. Χορηγός της εκπομπής μας, στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τα πάντα σε κλιματιστικά, ψύξεις θέρμανσης για χειμώνα-καλοκαίρι, τηλεοράσεις όλων των ειδών, την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Έπιπλα κουζίνας στο Μαρούλι και φυσικά ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές, οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς στις πιο φθηνές τιμές. Μαρούλις. Μίλε, ΑΕΓΕ, Γορένιε, Λίπιερ, Χιτάτσι, Electrolux, Sharp, Γορένιε, Samsung, Μαρούλις, Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

Πρώτη καλημέρα για σήμερα. Μια χαμογελαστή καλημέρα από το νησί της Σύρου, από τη φίλη μας τη Λιδία. Ερμοπολίτικες Συριανές καλημέρες για μένα, για τη γυναίκα μου και την κόρη μου. Μια καλημέρα από το κουμπάρο μου και την κουμπάρα μου από την Τίνο. Χαμός μου λέει, καρφίτσα δεν πέφτει στην Τίνο. Εδώ κουμπάρε μου λέει, έχουμε πολύ περισσότερο κόσμο σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία στην Τίνο σε σύγκριση με πέρσι και τις προηγούμενες χρονιές. Από τις Λεύκες της Πάρου, μια ξαδέρφη της γυναίκας μου, Λευκιανές καλημέρες. Καλό πρωινό από τη Στελίδα, μια καλημέρα από το πάρκο της Ελής και μια καλημέρα από τις Αγκαρές. Καλημέρα για τον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι. Καλημέρα για όλους, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στις Αγκαρές, καλημέρα στη Γαλήνη.

0: Yeah.
1: Σήμερα είναι 5 Αυγούστου 2026. Oh. Σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026. Σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη της Αγίας Νόνας, μητρός του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου.

Τετάρτη 5 Αυγούστου λοιπόν, ο ήλιος ανέτειλε στην Ερμόπολη της Ήρου μας στις 6:27 πρώτα λεπτά και θα δύσει στη χώρα της Νάξου μας στις 8:24 πρώτα λεπτά το βραδάκι. Και η Σύρος και η Νάξος και όλα τα νησιά μας, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, έχουν ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Η μέρα κερδίζει το σκοτάδι.

Μια καλημέρα από την Ήλο. Καλό πρωινό έχουμε επίσης από Σαντορίνη. Καλημέρα από την καταπράσινη και μυροβόλο άντρο μας. Πάντα μαζί μας, πάντα κοντά μας στο kikladeslive.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας, το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με την Κυκλαδίτισσα δημοσιογράφος Εμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, τώρα και με δεύτερη τηλεοπτική εκπομπή. Ο λόγος εσάς που δίνεται ο λόγος στον απλό κάτοικο των νησιών που δεν έχει θέσεις και αξιώματα για να πει τα παράπονά του απέναντι στους πολιτικούς, την κυβέρνηση, την εξουσία, τους δήμους, την περιφέρεια, τις αστυνομικές αρχές, τις δημόσιες υπηρεσίες. Με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει το νερό και η θάλασσα, ήρθε η Σέμνη Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και τηλεοπτικές εκπομπές στα κυκλαδονήσια μας αναμεταξύ τους. kikladeslive.gr, το site ταμπλούχο στην ενημέρωση των Κυκλάδων. kikladeslive.gr, το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr. Για να δούμε τα θέματα του kikladeslive.gr σήμερα. Πρώτο θέμα, κυρίες και κύριοι, με πρωτοβουλία Γιάννη Βρούτση στη Σαντορίνη, Σύνοδος Αντιτόπινγκ. Γράφει σε Μνή Τριανταφυλλίδου με πρωτοβουλία του βουλευτή Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργού αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, ο οποίος είναι και εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Γουάντα. Η Σαντορίνη θα φιλοξενήσει στις 12 και 13 Οκτωβρίου τη Σύνοδο Κορυφής των Εθνικών Οργανισμών Αντιτόπινγκ Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες διεθνείς συναντήσεις στον τομέα της καταπολέμησης του ντόπινγκ, στην οποία θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι από 26 κράτη, η ηγεσία του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιτόπινγκ, η Γουάντα, και κορυφαίοι θεσμικοί παραγόντες. Με πρωτοβουλία λοιπόν του Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, στο νησί της Σαντορίνης θα γίνει η Παγκόσμια Σύνοδος Αντιτόπινγκ. Μια μεγάλη διοργάνωση λοιπόν θα γίνει εδώ στις Κυκλάδες και συγκεκριμένα στη Σαντορίνη. Ένα μεγάλο μπράβο και να ευχαριστώ στον Υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτση. Άλλα θέματα, Σύρος προσωρινά κρατούμενος ο 41χρονος για τη δολοφονία της διασώστριας. Να πούμε ότι η ρεπόρτερ του kikladeslive.gr ήταν από τις 9 χθες το πρωί μέχρι την ώρα που βγήκε η απόφαση, ήταν το μόνο site που ήταν εκεί. Άλλα θέματα, Σύρος τροχαίος τους Αγίους Αναργύρους, ελεύθερος ο 57χρονος που κατηγορήθηκε για εκβίαση. Σύρος στο επίκεντρο ιδιωσιμότητα και η αναπτυξιακή πορεία της ΔΕΙΑΣ Σύρου. Τα χρόνια τα βάρια σου, θες τα όνειρα. Και ένα πλήρες ρεπορτάζ live έδειξε χθες στο kikladeslive.gr τον 41χρονο δολοφόνο την ώρα που τον μετέφεραν στο δικαστικό συμβούλιο. Αυτά και άλλα πολλά στο kikladeslive.gr, το site που ενώνει τις Κυκλάδες. 24 ώρες το 24ωρο, ζωντανές και αληθινές ειδήσεις. Γιατί σωστός πολίτης είναι ο ενημερωμένος πολίτης.

Είπαμε Φολέγανδρο δεν πέφτει καρφίτσα εκεί. Η Φολέγανδρος μετατρέπεται σε τηλεοπτικό σκηνικό για τη νέα σειρά του Αλφα με τη Δανάη Παπά να κλέβει τις εντυπώσεις εμφανιζόμενη ντυμένη νύφη στα γυρίσματα που γίνονται εκεί. Η παρουσία του συνεργείου έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον κατοίκων και επισκεπτών της Φολεγάνδρου. Η γνωστή ηθοποιός εμφανίστηκε ντυμένη νύφη με φωτογραφίες και βίντεο από τα γυρίσματα να κυκλοφορούν στα μέσα ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δίνοντας μια πρώτη γεύση από τη νέα τηλεοπτική παραγωγή. Στους 34 βαθμούς Κελσίου χθες η θερμοκρασία, στους 33 θα είναι σήμερα. Η ζέστη καλά κρατεί, κυρίες και κύριοι. Πάμε αντίπαρο, σύλληψη 49χρονου κυβερνήτη τουριστικού σκάφους για διατάραξη κοινής ησυχίας. Στη σύλληψη ενός 49χρονου Τούρκου προχώρησαν στελέχη του λιμενικού σταθμού Αντιπάρου, καθώς κατά τη διάρκεια ελέγχου διαπιστώθηκε πρόκληση οχλαγωγίας σε επιβατηγό τουριστικό σκάφος με σημαία Μάλτας. Συνελήφθη λοιπόν ένας 49χρονος Τούρκος, ο οποίος ήταν κυβερνήτης του επιβατηγού τουριστικού σκάφους με σημαία Μάλτας.

πάμε για δεύτερη φορά, Φολέγανδρο. Σήμερα, όπου νεκρή 79χρονη που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θάλασσα. Ρεπορτάζ του kiklades.live.gr από τη Φολέγανδρο. Χωρίς τις αισθήσεις της, μας λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Καραβοστάσης στη Φολέγανδρο μια 79χρονη. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών και ενός λιμενικού για την ανάνυψή της, διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Στην άτυχη γυναίκα παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες από γιατρούς του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρίου Φολεγάνδρου και από στέλεχος του λιμενικού σώματος, χωρίς όμως να καταστεί δυνατή η ανάνυψή της. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρίο Φολεγάνδρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί ο λιμενικός σταθμός Φολεγάνδρου, ενώ διατάχθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της. Ένας φίλος Σαντορινιός από Σαντορίνη, ευχαριστούμε, μου λέει, μέσα από το Καλημέρα Κυκλάδες και τη ραδιοφωνία Κυκλάδων τον υπουργό μας, τον Γιάννη το Βρούτσι, που θα γίνει στη Σαντορίνη η σύνοδος κορυφής των εθνικών οργανισμών αντιτόπινγκ κεντρικής και νοτιοανατολικής Ευρώπης. Θα είναι μια μεγάλη διοργάνωση, θα έρθει πολλοί κόσμος και είναι μεγάλη προβολή για τη Σαντορίνη και για τις Κυκλάδες.

0: μαθαίνετε τα νέα της Νάξου, μαθαίνετε τα νέα των Κυκλάδων από τον μεγαλύτερο ραδιοφωνικό σταθμό της Νάξου, των Κυκλάδων και του Αιγαίου, τον ιστορικό σταθμό του Αιγαίου, τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο, το σταθμό του Μαρούλη. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο χωριό Γαλισσάς της Σύρου την Κυριακή 9 Αυγούστου λόγω της διοργάνωσης της πολιτιστικής εκδήλωσης Νησιώτικη Βραδιά, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης ενημερώνει μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων και του kyklades.live.gr κατοίκους και επισκέπτες ότι λόγω της πολιτιστικής εκδήλωσης Νησιώτικη Βραδιά και σύμφωνα με σχετική απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κυκλάδων θα τεθούν σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Γαλισσά. Συγκεκριμένα απαγορεύεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στον παραλιακό δρόμο του Γαλισσά από το ύψος του ξενοδοχείου Dolphin Bay έως το Μόλο. Κυριακή 9 Αυγούστου από τις 5 το απόγευμα έως τη Δευτέρα στη 1 τα ξημερώματα. Ο Δήμος μέσω του kyklades.live.gr και της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM καλεί τους οδηγούς να προγραμματίσουν έγκαιρα τις μετακινήσεις τους και ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση και τη συνεργασία του κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.
1: Ο χρόνος σημάδια σου έχει αφήσει.
0: Εδώ στην Ερμούπολη της Σύρου συναντήθηκε ο Δήμαρχος του Δήμου Σύρου Ερμούπολης Αλέξης Αθανασίου με το Γενικό Πρόξενο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το Γενικό Πρόξενο της Αδερφής Κυπριακής Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, κύριο Κωνσταντίνο Πολυκάρπου, υποδέχθηκε στο Ιστορικό Δημαρχείο του Δήμου Σύρου Ερμούπολης ο πρώτος πολίτης της Σύρου, Αλέξης Αθανασίου, στο πλαίσιο εθιμοτυπικής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα εγκάρδιο κλίμα. Ο κύριος Πολυκάρπου, ο οποίος επισκέφθηκε τη Σύρο για τις θερινές του διακοπές, μαζί με την οικογένειά του είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον κύριο Δήμαρχο για να ανταλλάξουν απόψεις για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.

φώναξε στην άνδρο του Κωστή Χατζηδάκη για εξαίρεση του νησιού από τις ανεμογεννήτριες. Με δημόσια δέσμευση, με ιδιαίτερη πολιτική και περιβαλλοντική βαρύτητα για την άνδρο, έδωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος είπε ότι η άνδρος θα εξαιρεθεί από οποιαδήποτε νέα εγκατάσταση ανεμογεννητριών.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσεις, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
3: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
3: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

χορηγός της εκπομπής μας, το κατάστημα Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς. Κλιματιστικά ψύξης θέρμανσης. Κλιματιστικά για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωματιά σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Εκεί θα βρείτε ό,τι μάρκα κλιματιστικό θέλετε. Αλλά θα βρείτε και τα έξυπνα κλιματιστικά, τα οποία δροσίζουν το χώρο σας και καίνε λιγότερο ρεύμα. Για κλιματισμό στην Άξο μας, Μαρούλης, οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε. Στην Άξο μας, για να συνεχίσουμε με αξώτικα νέα, ελεγχόμενη διέλευση κάτω στην παραλία από τις 11 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι, όλο το καλοκαίρι. Με απόφαση που εκδόθηκε χθες Τρίτη 4 Αυγούστου, ξεκαθαρίζεται ο τρόπος πρόσβασης στην παραλία και στη χερσαία ζώνη του λιμένα κατά τις ώρες της αυξημένης επεμβατικής κίνησης. Το μέτρο θα εφαρμοστεί από σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Αυτό το τετράωρο που θα εφαρμόζεται το μέτρο, η διέλευση από την παραλιακή οδό, θα επιτρέπεται έπειτα από σχετικό έλεγχο μόνο σε οχήματα επιβατών που ταξιδεύουν, σε οχήματα έκτακτης ανάγκης και σε οχήματα ατόμων που χρήζουν βοήθειας. Για την εφαρμογή της ρύθμισης, το Λιμεναρχείο Νάξου ζητά τη συνεργασία του αστυνομικού τμήματος Νάξου και Μικρών Κεκλάδων και της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κεκλάδων. Οι δύο υπηρεσίες καλούνται να διαθέσουν προσωπικό στους χώρους αρμοδιότητάς τους καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι σε όλη τη διάρκεια που θα ισχύει το μέτρο. Το έγγραφο αυτό του Λιμεναρχείου Νάξου κοινοποιείται επίσης στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κεκλάδων, στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου, σε επαγγελματικούς φορείς, στην Ένωση Ξενοδόχων, στο ΚΤΕΛ Νάξου, στα ταξί Νάξου, στα τουριστικά πρακτορία και φυσικά στη ραδιοφωνία Κεκλάδων 101,3 FM στέρεο, ώστε η αλλαγή αυτή να γίνει εγκαίρως γνωστή σε κατοίκους, επαγγελματίες και επισκέπτες. Ελεγχόμενη διέλευση λοιπόν στην παραλιακή οδό μέχρι και το τέλος Αυγούστου από τις 11 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι καθημερινά.

Μια καλημέρα με πολλά χαμόγελα από τη Μάρπισσα της Πάρου μας. Αύριο είναι και το πανηγύρι του Χριστού στη Μάρπισσα, κυρίες και κύριοι. Χρόνια πολλά στη Μάρπισσα, στους Μαρπισαίους και στις Μαρπισαίες. Και πάμε στην Απείρανθο, όπου την 3η 11 Αυγούστου 2026 από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο Δημοτικό Σχολείο Απέραθου. Να πούμε την σχετική αιμοδοσία συνδιοργανώνουν ο Απεραθήτικος Σύλλογος Νάξου, ο Απεραθήτικος Πολιτιστικός Σύλλογος Τα Φανάρια και ο Εξαραϊστικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Μουτσούνας Νάξου Τα Καπόνια. Οι εθελοντές αιμοδότες που θα προσέλθουν στο Δημοτικό Σχολείο Απεράθου θα πρέπει να έχουν μαζί τους τον αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΜΚΑ. Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Επίσης οι υπεύθυνοι υπενθυμίζουν ότι όταν προκύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες για αίμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπεύθυνη αιμοδοσία Σοφία Λεγάκη στο τηλέφωνο 6951-64-6836. Εθελοντική αιμοδοσία στα Περάθου, 3η 11 Αυγούστου 2026. Την 3η 11 Αυγούστου το Δημοτικό Σχολείο Απεράθου γίνεται για 3 ώρες σημείο συνάντησης και αλληλεγγύης. Απαραίτητος ο ΑΜΚΑ, υπεύθυνη αιμοδοσία Σοφία Λεγάκη. Η ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM. Ο ιδιοκτήτης και διευθυντής του σταθμού Μιχάλης Μαρούλης και όλοι οι εργαζόμενοι στη ραδιοφωνία Κυκλάδων στηρίζουμε αυτή την εθελοντική αιμοδοσία στα Περάθου. 3η 11 Αυγούστου 2026 από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.

Μύκονος συνελήφθη 35χρονος για υπεξαίρεση 75.000 ευρώ. Φέρεται να εγκατέλειψε 29χρονο επιβάτη και να διέφυγε με την τσάντα και το πολύτιμο ρολόι του. Τα αντικείμενα βρέθηκαν κρυμμένα σε υπαίθριο χώρο. Για το γεγονός αυτό μπαίνετε στο kikladeslive.gr και διαβάζετε.

0: Στο πένθος, κυρίες και κύριοι, βυθισμένο το χωριό των Μελάνων για το θάνατο του 20χρονου Παναγιώτη Βασιλάκη.
1: Κανάσα ούτε βήμα, πέρασαν τα χρόνια εκείνα γύρω γύρω στην κουζίνα.
0: Ο αντιδήμαρχος ο Βασίλης Φλεργιανός.
1: Έτσι τους ήρθαν τα χαρτιά.
0: Με προσωπική του ανάρτηση.
1: Μια ζωή, μια γωνιά.
0: Αναφέρεται στον 20χρονο Βαγγέλη. Τη μητέρα του την Κυριακή και τον πατέρα του το Βαγγέλη. Αναγνωρίζοντας ότι καμία λέξη δεν μπορεί να τους παρηγορήσει. Γράφει ο Βασίλης Φλεργιανός: υπάρχουν στιγμές στη ζωή που τα λόγια μοιάζουν φτωχά μπροστά στον ανθρώπινο πόνο. Στιγμές που αδυνατούμε να κατανοήσουμε το γιατί και να ερμηνεύσουμε τις βουλές του Κυρίου. Μια τέτοια μέρα ξημέρωσε δυστυχώς σήμερα και βύθισε στο πένθος τα χωριά της κοινότητάς μας και ολόκληρη την Άξο μας. Ο Παναγιώτης, ένα νέο παιδί μόλις 20 ετών, έφυγε πρόωρα από τη ζωή πάνω στο άνθος της νιώτης του. Ένα παλικάρι γεμάτο καλοσύνη, ευγένεια και ήθος. Ένα παιδί που πάντα σε υποδεχόταν με ένα χαμόγελο που ξεχώριζε για την καλή του καρδιά, την καθαρότητα της ψυχής του και τον όμορφο χαρακτήρα του. Και ενώ ετοιμαζόταν να ανοίξει τα φτερά του για το μεγάλο ταξίδι της ζωής, άνοιξε τα αγγελικά του φτερά για το ταξίδι προς την αιωνιότητα. Λένε πως ο Θεός παίρνει κοντά του τους πιο καλούς ανθρώπους, τους χαρίζει αγγελικά φτερά και τους αναπαύει στην αγκαλιά του. Μα όσο και αν η πίστη μας παρηγορεί, ο ανθρώπινος πόνος παραμένει αβάσταχτος. Καλό παράδεισο Παναγιώτη μου, ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει και αιωνία η μνήμη σου. Επίσης ο Βασίλης Φλεργιανός, ο αντιδήμαρχος, αναφέρεται και στον πρόεδρο της κοινότητας και πατέρα του. Αγαπημένε φίλε Βαγγέλη, αγαπημένη Κυριακή στη μητέρα του, δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να απαλύνουν τον αβάσταχτο πόνο σας. Εκφράζω από καρδιάς τα πιο ειλικρινή μου συλληπιτήρια και προσεύχομαι ο Θεός να σας χαρίζει δύναμη, κουράγιο και παρηγοριά, ώστε να αντέξετε αυτή τη σκληρή δοκιμασία. Αιώνια η μνήμη του. Αυτά το Βασίλη Φλεργιανό, κυρίες και κύριοι, για το θάνατο του Παναγιώτη Βασιλάκη. Ό,τι και να πει κανείς, κυρίες και κύριοι, ένα παλικάρι 20 ετών έχασε τη ζωή του. Ο ιδιοκτήτης και διευθυντής ραδιοφωνίας και κλάδων, Μιχάλης Μαρούλης, ο γιος του Στέλιος Μαρούλης, όλη η οικογένεια Μαρούλη, όλη η ραδιοφωνία Κυκλάδων, όλοι οι εργαζόμενοι σε αυτόν τον σταθμό, είμαστε συντετριμένοι και εκφράζουμε τα βαθιά μας συλληπιτήρια, κυρίες και κύριοι, στην οικογένειά του και εγώ τα ιδιαίτερα συλληπιτήριά μου στον καλό του πατέρα το Βαγγέλη, που μας συνδέουν πολλά πράγματα ιδιαίτερα με τον Βαγγέλη. Του εκφράζουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια.

0: λοιπόν.
1: Τα βαθιά του συλληπιτήρια για το θάνατο του 20χρονου Παναγιώτη στις Μέλανες από το βουλευτή μας και υπουργό μας Γιάννη Βρούτσι, ο οποίος και κλαδίτης υπουργός, εκφράζει τα θερμά του συλληπιτήρια στους γονείς του και στην οικογένειά του. Συντετριμμένος ο βουλευτής και υπουργός Γιάννης Βρούτσης, που το ήξερε το παιδί αυτό. Θερμά συλληπιτήρια από τη βουλευτή και κλάδων της Νέας Δημοκρατίας και καλή φίλη την Κατερίνα τη Μονογιού. Η Κατερίνα Μονογιού μέσω της ραδιοφωνίας και κλάδων 101,3 FM και της εκπομπής Καλημέρα και Κλάδες εκφράζει τα θερμά της συλληπιτήρια για το θάνατο του 20χρονου Παναγιώτη. Θερμά συλληπιτήρια έχουμε επίσης από τον Δήμαρχο Δημήτρη Λιανό, από τον Αντιδήμαρχο τον Βαγγέλη τον Κατσαρά, τον Φώτη τον Μαυρομάτη,

0: αθλητικά μας νέα, στις αθλητικές μας ειδήσεις, κυρίες και κύριοι. Και ξεκινάμε. Με το βασιλιά των σπόρτο, ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός, ο Γιώργος Καραϊσκάκης δεν τα κατάφερε, φάνηκε ανέτοιμος, 0-0 με την Ολλανδική Νάιμέγκεν. Μπορεί για τον Ολυμπιακό να ήταν το πρώτο παιχνίδι της νέας σεζόν, έπειτα από προετοιμασία και με αρκετούς νέους παίκτες. Όμως το βράδυ στο Φάλιρο φάνταζε γνωστό. Το μάτς με τους Ολλανδούς θύμισε δυστυχώς για την ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ το προβληματικό εντός έδρας πρόσωπο στο δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν. Για του λόγου του αληθές, η λευκή ισοπαλία με την Αϊμέγγεν ήταν το έκτο παιχνίδι που ο Ολυμπιακός δεν σκοράρει στο γήπεδό του στα τελευταία 9. 0-0 σε ένα στήρο παιχνίδι με ένα στήρο αποτέλεσμα.
1: Χθες το βράδυ μου πες έλα να χορέψουμε κάτω από τα αστέρια. Σου είπα ναι, το θέλω τόσο και στο φοβάμαι μη μας πλήγουν.
0: Και πάμε στον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Ο Δημήτρης Γιαννούλης αναμένεται στη Θεσσαλονίκη σήμερα για να ολοκληρώσει την επιστροφή του στην ΠΑΟΚΑΡΑ. Στις 18.50 αναμένεται στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη ο Δημήτρης Γιαννούλης για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή επιστροφή του στον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης.

πάμε στον Παναθηναϊκό, ο οποίος σήμερα το απόγευμα, σήμερα το βράδυ για την ακρίβεια, στο Ολυμπιακό Στάδιο αντιμετωπίζει τη βουλγαρική ΤΣΣΚΑ 1948. Ο Παναθηναϊκός ξεπέρασε το εμπόδιο της Ουγγρικής Πάξη και πλέον καλείται να ξεπεράσει αυτό της βουλγαρικής ΤΣΣΚΑ 1948, ώστε να βρίσκεται στα play-offs του Conference League. Οι πράσινοι υποδέχονται σήμερα το βράδυ στις 9.30 την ομάδα από τη Βουλγαρία στο ΑΚΑ σε μετάδοση από το

Ολυμπιακός λοιπόν και σε 1948. Εδώ μεταξύ ο Λιβάη Γκαρσία αντίθηκε στα πράσινα. Οι συντονισμένες κινήσεις του τεχνικού διευθυντή Στέφανου Κοτσόλη, της διοίκησης και η διάθεση του παίκτη να έρθει και πάλι η Ελλάδα έκλεισαν ένα μεγάλο deal για τον Παναθηναϊκό. Μετά από αρκετά εμπόδια στην υπόθεση και αφού η περίπτωση πέρασε από 40 κύματα, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να φτάσει στην υλοποίηση της μεταγραφής του Λιβάη Γκαρσία στην ομάδα, με τη μορφή δανεισμού και οψιών αγοράς. Η διαπραγμάτευση με τη Σπάρτακ Μόσχας πέρασε από διάφορα στάδια, μέχρι όταν ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού Γιάννης Αλαφούζος άναψε το πράσινο φως για μια ακόμα μεγάλη οικονομική υπέρβαση προκειμένου να ενισχυθεί ο Παναθηναϊκός. Χάρη στις ενέργειες του Στέφανου Κοτσόλη, ο οποίος ανέβαλε το ταξίδι του στην Ισπανία για το Tracer Room, προκειμένου να συντονίσει από την Αθήνα τις απαιτούμενες κινήσεις και επαφές μεταξύ των Ρώσων και της πλευράς του ποδοσφαιριστή, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να προλάβει και την προθεσμία δήλωσης του Λιβάη Γκαρσία στην ευρωπαϊκή του λίστα. Αυτό σημαίνει πως ο Λιβάη Γκαρσία θα είναι διαθέσιμο στα πλάνα του Jacob Nistrup για τον αγώνα Revanche με την CSKA 1948. Η προθεσμία έλυγε στις 23:59 και ήταν απαιτούμενος ο συντονισμός μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων για να προλάβει η ομάδα να δηλώσει το Λιβάη Γκαρσία στην ευρωπαϊκή λίστα. Ιατρικές εξετάσεις, ο 28χρονος διεθνής άσος πέρασε για λογαριασμό του τριφυλιού στη Ρωσία και ήταν εξαιρετικές. Ενώ να σημειωθεί πως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης προβλέπεται να πετάξει για τη Μόσχα στην Αθήνα. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον μονοετή δανεισμό του Λιβάη Γκαρσία από τη Σπάρτακ Μόσχας με οψιόν αγοράς. Ο Λιβάη Γκαρσία γεννήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 1997 στη Σάντα Φλόρα του Τρινιντάτ και το Πάγκο. Εν τω μεταξύ και Γκαρσία αλλά και Ντέσσερς στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού, ενώ δεν δηλώθηκε στην λίστα ο Κρίστιανσεν. Ο Παναθηναϊκός πριν λίγη ώρα ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Λιβάη Γκαρσία. Τη λίστα με τους ποδοσφαιριστές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις αναμετρήσεις με την CSKA 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του UEFA Conference League δήλωσε στην UEFA ο Παναθηναϊκός. Η λίστα του Παναθηναϊκού αποτελείται από τους Πένια, Τσάβες, Κότσαρη, Κάτρι, Τσιριβέγια, Τουμπά, Ντεφράι, Τετέι, Γιάνγκουσιτς, Ντέσσερ, Σαντίνο, Ζαρουρί, Τσέριν, Παντελίδη, Κοντούρι, Τσάπρα, Ταμπόρδα, Καμαρά, Πελίστρη, Κυριόπουλο, Φαντρόγγελεν, Ροστόντερ, Κυριακόπουλο και Γκαρσία. Εν τω μεταξύ στο νοσοκομείο με λοιμώδη μονοπήρωση βρίσκεται ο Ανδρέα Τετέι. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε σε ανακοίνωση για την υγεία του Ανδρέα Τετέι. Νέα ατυχία υπήρξε στο Παναθηναϊκό, καθώς μετά τους τραυματισμούς των Νταβίντε Καλάμπρια, Ίγκη Ίγκανσον, ο Ανδρέας Τετέι εμφάνισε λοιμώδη μονοπήρωση. Και έτσι δεν θα αγωνιστεί φυσικά στο σημερινό παιχνίδι με την CSKA 1948 και ενδεχομένως και στη ρεβάν στη Σόφια. Ο φορ του Παναθηναϊκού διακομίστη στο νοσοκομείο όπου και παραμένει νοσηλευόμενος λόγω των συμπτωμάτων που εμφάνισε. Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο ποδοσφαιριστής μας Ανδρέας Τετέι διακομίστη στο νοσοκομείο λόγω εμφάνισης λοιμώδους μόνο πύρωσης. 10:58 πρώτα λεπτά. Πάντα ραδιοφωνία Κυκλάδων, πάντα τους 101,3. Το σταθμό του Μαρούλι, το σταθμό της Νάξου μας. Νάξος, το ωραιότερο μέρος της γης. Νάξος, το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων. Νάξος, το νησί του πολιτισμού. Νάξος, ο επίγειος παράδεισος. Νάξο μου αγαπημένη και χιλιοτραγουδισμένη. Καλώς ήρθατε

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 2285-25840.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις,
4: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
5: Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες.

αρχηγός της εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τηλεοράσεις όλων των ειδών. Από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση. Μέχρι τηλεοράσεις σινεμά για την καφετέρια σας, την ταβέρνα σας, την ψησταριά σας, το εστιατόριό σας. Τηλεοράσεις όλων των ειδών. Ό,τι μάρκα τηλεόραση θέλεις θα τη βρεις στο κατάστημα Μαρούλης στις πιο φθηνές τιμές. Ο ειδικός στην τηλεόραση. Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-0-22588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για τηλεοράσεις στην Νάξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Προσφορά του καταστήματος Μαρούλης και αυτά, και ξεκινάμε με την εφημερίδα «Η Καθημερινή». Ίχνη υβριδικού πολέμου στις πύλες της Ευρώπης. Άλλα θέματα στην εφημερίδα «Η Καθημερινή» του Γιάννη Αλαφούζου. Αγρυπνία αγιορητών στο Κίεβο εν μέσω βομβαρδισμών. Πάμε στην εφημερίδα «Ο Λόγος». Αγωνία για τις αναζωπηρώσεις. Άλλα θέματα. Ενδεχόμενη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για ελεύθερη διέλευση στα στενά του Χορμούζ. Έρχεται νέο κύμα έντονη ζέστη στο επόμενο 15ημέρο. Σειρά έχει τώρα η εφημερίδα Ριζοσπάστης. Η επόμενη μέρα στα καμένα της Δυτικής Αττικής. Τώρα μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης πλήρης αποζημίωση των νοικοκυριών. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας από τις πληγήσες περιοχές. Χρειάζεται, λέει ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, άμεση κινητοποίηση. Θα είμαστε στο πλευρό του λαού για μέτρα πρόληψης και προστασίας της ζωής, της περιουσίας των ανθρώπων και των δασών μας. Περνάμε στις απογευματινές εφημερίδες, η εφημερίδα Απογευματινή. Λουκέτο στα σύνορά μας για να μην γίνουμε θέουτα, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άδωνης Γεωργιάδης για τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Πού είναι το σκάνδαλο? Η εφημερίδα των συντακτών. Στην πυρά το άσυλο. Ο Ελεύθερος Τύπος. Κλειδιά για σύνταξη πάνω από το 60% του μισθού. Σούπερ μάρκετ, μικρή πτώση.

Sacchi. Η εφημερίδα Τα Νέα. Μεταβιβάσει ακινήτων ψάχνουν για έμφυα. Για το προσφυγικό η Ευρώπη σε δύο στρατόπεδα. Σβηστού. Τύπος της Θεσσαλονίκης. Προσλύσει το αχδιέξοδο για τη μεταφορά 16.500 μαθητών. Η εφημερίδα Κόντρα Νιούς. Μια προοδευτική αριστερή με εφημερίδα με αγώνες κατά της δεξιάς. Σε ρωτεύομαι κι από... Σκληρή γραμμή Μητσοτάκη για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού.

Political, τα 8 ρεκόρ στις 96 ώρες της κόλασης. Γιάννης Βαρβετσιώτης, συγκίνηση και βαθιά οδύνη στο τελευταίο αντίο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον αποχαιρέτησε με τον επικίδιο. Και στην εφημερίδα Δημοκρατία, ρεπορτάζ για την κηδεία του Γιάννη Βαρβετσιώτη, τον επικίδιο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η εφημερίδα Star, η Ρούλα, ενώ η Κορομιλά παρέλυσε μετά το διαζύγιο, απίστευτες αποκαλύψεις του Ψινάκη για τις συνέπειες του χωρισμού της Κορομιλά από τον Άσο Γαλακτερό. Η εφημερίδα Ανεξάρτητος: διαλύεται το κόμμα της Καριστιανού, φεύγουν καθημερινά στελέχη. Εμφύλιος πόλεμος στην κεντροαριστερά πολυκατοικία. Πάμε στις αθλητικές, η εφημερίδα Sport Day: ανοιχτή λογαριασμή, Ολυμπιακός στο Champions League, 0-0 χθες. Κόκκινος πρωταθλητής, τραγικά αδιάβαστος Ολυμπιακός. Boston Sport, σε ρηχά νερά, ώρα για σπορ, υπογράφει και μπαίνει. Live Sport, με τη Λίμπαρ, πρέπει να λύσει το πρόβλημα. Πάμε Θεσσαλονίκη. Metro Sport, παρόν νούμερο 6 Γιαννούλης. Ο Γιαννούλης θα φορέσει την τιμημένη φανέλα της Παοκάρας και με το δικέφαλο του Βορρά θα τον καμαρώνουν οι Μακεδόνες στο γήπεδο Τούμπας Θεσσαλονίκης. Οικονομικές εφημερίδες: ναυτεμπορική, drones καμικάζι made in Europe. Η εφημερίδα Voice: δώστε πίσω τα λεφτά στη ΔΥΠΑ. Εφημερίς Δημοκρασιών: λύτρωση για χιλιάδες ιδιοκτήτες χάρη στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μείωση του πληθωρισμού στα σούπερ μάρκετ. Πώς ανακάλυψαν οι ράμπο τους ΔΟΕ την παράνομη αλληλεία κοραλιών στο Αιγαίο. Η εφημερίδα Οικονομική: φορολογικές υποχρεώσεις Αυγούστου, οι προθεσμίες που λήγουν μέσα στο μήνα. Και να κλείσουμε με την τελευταία εφημερίδα, Ελληνική Οικονομία. Γερμανός οικονομολόγος τονίζει ότι χάρη στον Κυριάκο Μητσοτάκη ανακάμπτει η ελληνική οικονομία. Η Ελλάδα παράδειγμα προς μίμηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματικός ηγέτης, αναφέρει ο Γερμανός οικονομολόγος. Όταν γυρνάω μέσα στην πόλη. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ήταν προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης ό,τι αγοράσεις έχει δωρεάν εγγύηση και βεβαίως δωρεάν σέρβις. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις ότι αγόρασες κάτι, είτε κουζίνα, είτε τηλεόραση, είτε κλιματιστικό, είτε πλυντήριο, είτε έχεις ξενοδοχείο και πήρες π.χ. μήλε. Στο γκρίζο φως μιας ξεχασμένης. Πλυντήριο ρούχων, είτε έχεις ταβέρνα ή ψισταριά και πήρες μήλε πλυντήριο πιάτων, να ξέρεις, ή οποιαδήποτε άλλη μάρκα, έτσι στο Μαρούλι έχεις δωρεάν σέρβις, δωρεάν σέρβις.

Μάρβης, Μαρούλης, Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Πολύ απλά και αξώτικα. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

0: διοκτήτρια και διευθύντρια του Κυκλάδες Live, Σεμνή Τριανταφυλλίδου, και οι εργαζόμενοι στο kiklades.gr σας εύχονται καλό Αύγουστο, καλή Παναγιά και καλό καλοκαίρι. kiklades.gr. Διαφήμισε την επιχείρησή σου στο πολυβραβευμένο site των Κυκλάδων μας. Το kiklades.gr. Έχουμε ειδικά φτηνά πακέτα διαφήμισης για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. Παραδείγματος χάρη, καταστήματα κάθε είδους, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και ό,τι άλλο εσείς έχετε. Σας προωθούμε επίσης με επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο στις δεκάδες ομάδες μας στο Facebook. Το kiklades.gr είναι το μεγαλύτερο site των Κυκλάδων μας και έχει οργανωμένο τμήμα marketing που ακούει τις ανάγκες σας και σας διαφημίζει με τέτοιο τρόπο που έχετε σίγουρα κέρδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info kiklades.gr. Στο kiklades.gr επίσης έχετε τη δυνατότητα να βάλετε δωρεάν αγγελίες. Ζητάτε, πουλάτε, νοικιάζετε, ψάχνετε δουλειά, θέλετε σπίτι, οτιδήποτε αγγελία δωρεάν στο kiklades.gr, στο λαϊκό site των Κυκλάδων, το site που είναι στο πλευρό των συνταξιούχων, των εργαζομένων, στο πλευρό της νεολαίας και της γυναίκας. kiklades.gr, το site που παλεύει για τα δικαιώματα των εργαζόμενων στα νησιά μας.
1: Τα πρόσωπα των άλλων που κρύβω, αχ, η μόνη ελπίδα απ' το μυαλό μου να σωθώ τη μοναχό παγίδα. Να σε είχα να σε αγγίζω και για ζωή ο αρχηγό πιστά να σε ψηφίζω. Να ήταν το αργά νωρίς να ερχόμουν κι άλλος άνθρωπος, κι άλλος άνθρωπος κοντά σου να γινόμουν. Τη χαρά της μοιρασιά σου.

Μαρία Παπαφίνγκου από Σύρο μας στέλνει τις δικές της καλημέρες. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ακούω καθημερινά, μου λέει, εδώ στη ραδιοφωνία και κλάδα. Μια καλημέρα από τη Μελίνα από Ερμούπολη Σύρου. Φίλη ακροάτρια από Μήλο στέλνει τις δικές της μιλέικες καλημέρες. Καλημέρα στην αγαπημένη μας Μήλο. Καλημέρα σε όλους τους μιλιούς και όλες τις μιλιές.

Διαβάζω εδώ στο kiklades.live.gr. Σύρος, νέος ρόλος στη Δημοτική Επιτροπή για τον Άρη Ρώτα. Καθήκοντα Αντιπροέδρου στη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, αναλαμβάνει ο επικεφαλής της Μίσονος Αντιπολίτευσης Άρης Ρώτας. Η ανάδειξή του στη συγκεκριμένη θέση έγινε κατά τη διάρκεια της θεσινής συνεδρίασης της Επιτροπής. Η πρόταση για την εκλογή του υποστηρίχθηκε από το σύνολο των μελών, καθώς και οι 7 συμμετέχοντες ψήφισαν υπέρ. Ο Άρης Ρώτας, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, ηγείται της Δημοτικής Παράταξης με σχέδιο για τη Σύρο και πλέον θα ασκεί τα καθήκοντα του Αντιπροέδρου στο Συλλογικό Όργανο του Δήμου Σύρου Ερμπόλης. Επίσης στο kiklades.live.gr σχεδιάζεται νέα αφαλάτωση στη Βάρη για την ενίσχυση της υδροδότησης. Γράφει σε Σεμνή Τριανταφυλλίδου μια σημαντική παρέμβαση για την ενίσχυση της επάρκειας νερού στη Βάρη, σχεδιάζει η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης και Αποχέτευσης Σύρου, επιδιώκοντας να θωρακίσει την περιοχή απέναντι στις αυξημένες ανάγκες υδροδότησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ άναψε το πράσινο φως στη μελέτη που αφορά την απόκτηση μιας αυτόνομης και μεταφερόμενης εγκατάστασης αφαλάτωσης με ημερήσια δυνατότητα παραγωγής 1.000 κυβικών μέτρων νερού. Η προμήθεια της νέας μονάδας αναμένεται να προσθέσει μία ακόμα σημαντική υποδομή στο σύστημα ίδρευσης της Σύρου, περιορίζοντας την πίεση που προκαλείται από την αυξημένη κατανάλωση κυρίως κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Αυτά το kiklades.live.gr που μας δίνει ειδήσεις και το ευχαριστούμε.

στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκε πριν από λίγο ο 26χρονος Αφγανός για να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή για την υπόθεση δολοφονίας της 38χρονης Αγγλίδας Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος, που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Σε βάρος του Αφγανού έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των βρετανικών εφημερίδων Daily Mail και The Sun, ο Σαρίφ Αχματζάι έφτασε παράνομα στην Ελλάδα το 2016 ως ασυνόδευτος ανήλικος πρόσφυγας μέσω της Λέσβου.

Δήμος για όλους, ανοίγει το μεσημέρι η πλατφόρμα. Από σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου, ξεκινάνε οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, με αυξημένα εισοδηματικά όρια, μεγαλύτερη διάρκεια και επιδότηση 200 έως 600 ευρώ για διαμονή σε τουριστικά καταλήμματα σε όλη την Ελλάδα.

και στις φωτιές στη Δυτική Αττική που σβήνουν. Τα πνογόνα σημεία αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες σε επιφυλακή για αναζωπυρώσεις, ενώ φαίνεται ότι κάηκαν πάνω από 144.000 στρέμματα.

σε πτήση της Air India. Ινδικό αεροσκάφος έκανε βουτιά 90 μέτρων, επιβάτες χτύπησαν στην οροφή, 17 τραυματίες.

0: Για τα στενά του χορμού, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν και Ομάν είναι κοντά σε συμφωνία. Ανακοίνωση ακόμα και σήμερα, λένε οι πληροφορίες.
1: Στα λιμάνια της νιώτης, Πολωνία.
0: Πάμε στη Σύμη, εδώ δίπλα στα Δωδεκάνησα, εντοπίστηκε σωρός άνδρα κοντά στον όρμο Πανορμίτη.
1: Νίκες που σαλάβαρανε μιζές. Στις αγάπης τη δίνει που τα τρένα της έχανες. Στη σιωπή στην ειρήνη που μέσα σου

Ιόνιο Πέλαγο, ένα σπάνιο γερμανικό ναυάγιο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, 83 χρόνια μετά τη βύθιση του. Ένας Έλληνας οδηγός, διαβάζουμε στο kiklades.live.gr, έκλεψε τσάντα Hermes και Rolex αξίας 75.000 ευρώ από έναν Ουκρανό τουρίστα στη Μύκονο και τα έκρυψε κάτω από τα βράχια.

0: Υπουργή, και σύσκεψη σήμερα στο μαξί μου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τις φωτιές. Κρίσιμο μέγεθος για την αποτίμηση της ζημιάς θα είναι οι αυτοψίες. Στο τραπέζι και εισήγηση για την ενίσχυση κάποιων πρώτων βοηθημάτων που δίνονται για την αποκατάσταση οικοσυσκευής. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συγκαλεί σήμερα διυπουργική σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Τεχνικά κλιμάκια ξεκινάνε αυτοψίες στο Πόρτο Γερμανό για την καταγραφή των ζημιών σε περισσότερα από 100 κτίρια της περιοχής. Η κυβέρνηση σχεδιάζει την άμεση υλοποίηση αντιδιαβρωτικών έργων για την προστασία των πληγησών εκτάσεων από ενδεχόμενες μελλοντικές πλημμύρες. Καθώς οι φλόγες στη Δυτική Αττική υποχωρούν και οι δυνάμεις του πυροσβεστικής παραμένουν σε επιφυλακή, σε μια προσπάθεια να δείξει ότι κινείται με γρήγορα ανταλλακτικά, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συγκαλεί αυτή την ώρα διυπουργική σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την πυρκαγιά, όπου θα εξεταστεί συνολικά το πλαίσιο παρεμβάσεων που θα δρομολογήσει η κυβέρνηση. Παράλληλα, στόχος είναι οι διαδικασίες να τρέξουν με fast track ρυθμό, αλλά και με αντικειμενικά κριτήρια, προκειμένου οι πληγέντες να στηριχθούν, αλλά να μην εισχωρήσουν ορισμένοι στο πλαίσιο στήριξης από το παράθυρο.
1: Όσο αυτό δεν φτάνει, σε προσπερνώ.
0: Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, συνεχίζονται οι επιχειρήσεις στα καπνογόνα σημεία σε επιφυλακή για αναζωπυρώσεις.
1: Σε ένα πυκνό σκοτάδι, πανηλευκό, κρατάω...
0: Μια καλημέρα από έναν καλό φίλο από τη Σέριφο, στέλνει σερφιώτικες καλημέρες. Καρφίτσα δεν πέφτει, μου λέει, στη Σέριφο. Έλληνες και ξένοι έρχονται Σέριφο.
1: Και η Σοφία.
0: Αυτή είναι η ραδιοφωνία Κυκλάδων, αυτό είναι το καλημέρα Κυκλάδες, κυρίες και κύριοι, το δικό σας δρόμο.

0: Υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
7: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.

0: Τελικά τι γίνεται με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, κυρίες και κύριοι? Ο ένας μετά τον άλλον φεύγουν. Άλλα τέσσερα στελέχη ανακοίνωσαν χθες το απόγευμα ότι αποχωρούν από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
1: Βροχή είσαι εδώ.
0: Ο ένας μετά τον άλλον κλείνουν την πόρτα και λένε bye bye στο κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Οι νέες αποχωρήσεις έρχονται να προσθεθούν σε μια σειρά προηγούμενων εξελίξεων που έχουν σημαδέψει τις τελευταίες εβδομάδες μετά την αποχώρηση του δημοσιογράφου Θανάση Αυγερινού από τη θέση του εκπροσώπου τύπου, τη μετέπειτα διαγραφή του από το κόμμα και τη δημόσια αντιπαράθεση που ακολούθησε με την Μαρία Καριστιανού. Οι συνεχείς αποχωρήσεις διατηρούν στο προσκήνιο τα ερωτήματα για την εσωτερική συνοχή του κόμματος.

μέγας χορηγός της εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης. Έπιπλα κουζίνας Μαρούλης. Μπορείτε να αποκτήσετε την κουζίνα των ονείρων σας με ελεύθερες ή εντυχιζόμενες συσκευές και έπιπλα κουζίνας Μαρούλης. Η τελειότητα σε πολύ καλές τιμές. Μαρούλης, έπιπλα κουζίνας. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε. Ένας φίλος ακροατής παραθεριστής δεν μας λέει από ποιο νησί, δεν έχει σημασία. Ποιο πολιτικό συμβούλιο έχει, μου λέει η κυρία Χαριστιανού. Η Γρατσία μόνη της έβγαλε την ανακοίνωση. Άλλος φίλος ακροατής εδώ από την Άξο. Παραφερίζω στην Άξο, είμαι από Αθήνα. Άξο της δικός μας. Οι σοβαροί φύγανε από το κόμμα της Καριστιανού. Ο Θανάσης Αυγερινός και οι δύο-τρεις ακόμα ήταν αξιόλογοι δίπλα της. Τώρα έμειναν, μου λέει μια φράση, δεν μπορώ να την πω στον αέρα.

Με μια ανάρτηση σε ειρωνικό ύφος, ο πρώην εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία επανέρχεται στην δημόσια αντιπαράθεση που έχει με τη Μαρία Καριστιανού. Ειδικότερα ο Θανάσης Αυγερινός έκανε ένα τυπίβισμα γράφοντας αποκάλυψη, το πραγματικό σχέδιο ήταν η απαγωγή και όχι απλώς η φαρπαγή της ηγεσίας. Μα πετράπη την τελευταία στιγμή με παρέμβαση κορυφαίου παρασκηνιακού παράγοντα. Την ειρωνεύεται την Καριστιανού τώρα. Υπενθυμίζεται ότι χθες το απόγευμα ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου, η Μαρία Ιωαννίδου και ο Τάκης Κοτσοριός. Την κάνανε και αυτοί, κυρίες και κύριοι. Παιδιά, ο τελευταίος στην πόρτα.

φίλος ακροατής, ο οποίος είναι από τη Θεσπρωτεία, μένει μόνιμα Θεσσαλονίκη, παραθερίζει στην Ήο. Πρώτη φορά έρχομαι Κυκλάδες, υπέροχα τα νησιά σας. Πέρασα και από Παροναξία, μου λέει είμαι Ήο και μετά θα πάω Σαντορίνη. Και εγώ μου λέει ήθελα να ψηφίσω την κυρία Καριστιανού. Τη συμπαθούσα μου λέει που έχασε το παιδί της, αλλά τελικά η υπόθεση ήταν πολιτική φούσκα. Η Καριστιανού δεν έχει θέσεις, δεν έχει πρόγραμμα, δεν έχει τίποτα.

πάμε στο Μέρα 25 του κυρίου Βαρουφάκη. Σε πένθος έχει βυθιστεί το Μέρα 25 μετά από τον ευνίδιο θάνατο του Ανδρέα Μπρακούλια, ενός από τα ιδρυτικά και πλέον δραστήρια στελέχη. Ο ΕΚ λοιπόν έφυγε αναπάντεχα τη Δευτέρα 3 Αυγούστου. Σε ανακοίνωσή του το Μέρα 25 τον αποχαιρετά ως σπουδαίο συνοδοιπόρο, πραγματικό σύντροφο και υπέροχο άνθρωπο. Η κηδεία του θα τελεστεί την Παρασκευή 7 Αυγούστου 12.30 το μεσημέρι στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών.

Στο τελευταίο αντίο στο ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, το Γιάννη Βαρβιτσιώτη, είπαν όλοι. Τον επικίδιο εκφώνησε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κύριος Σαμαράς πήγε στην κηδεία, χαιρέτησε, αλλά πριν γίνει η κηδεία έφυγε. Σχολιάστηκε το ότι χαμογέλαγε σε κάποια φάση. Ο Αντώνης είναι αυτός. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει ο Αντώνης. Ό,τι θέλει μπορεί να κάνει, λέει ο Αντώνης. Εδώ έριξε ολόκληρο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και ολόκληρη εκλεγμένη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και έφερε τον Ανδρέα Παπανδρέου και το Πασόκ στην εξουσία. Κύριο Σαμαράς, μην ξεχνάμε ότι κράτησε τον Ανδρέα Παπανδρέου και το Πασόκ στην εξουσία και τη Μιμή, ψηφίζοντας τον Κωστή Στεφανόπουλο για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Αντώνης ο Σαμαράς ξανάφερε, μην ξεχνάμε, το Πασόκ στην κυβέρνηση με τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Και μην ξεχνάμε ότι ο Αντώνης ο Σαμαράς έφερε και τον Αλέξη Τσίπρα στην εξουσία. Άρα λοιπόν ο Αντώνης έφερε τον Ανδρέα Παπανδρέου στην εξουσία και το Πασόκ. Ο Αντώνης έφερε το Πασόκ και τον Ευάγγελο Βενιζέλο στην κυβέρνηση. Ο Αντώνης έφερε τον πρώτο αριστερό πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα. Τη δουλειά την έχει κάνει πολλές φορές. Γι' αυτό προφανώς σου λέει ξανακάντη μια ακόμα φορά. Ρίξε τον Κυριάκο.

0: φίλος ακροατής από Άνδρο, Ανδριώτικες καλημέρες. Εγώ συμπαθούσα, μου λέει τον Αντώνη το Σαμάρα. Δικαίωμά του να φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, τώρα είναι 75 χρονών, πάει στα 76, μου λέει. Γιατί τέτοιο μίσος κατά του Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας? Αν διαφωνεί με την κυβέρνηση, μου λέει, ας πάει σπίτι του.
1: Κι άμα σε βρουν φιλιά,
0: ο Αντώνης να πάει σπίτι του.
1: Θα'ναι ο ύπνος μου παργή.
0: Και ποιος θα ρίξει το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία?
1: Που ζούμε χωριστά.
0: Το τελευταίο αντίο στο ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννη Βαρβιτσιώτη, είπαν χθες στις 12 το μεσημέρι. Συγγενείς, φίλοι και πολιτικοί συνοδοιπόροι. Η κηδεία του εψάλλει στη Μητρόπολη Αθηνών και ακολούθησε η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Τον επικίδιο εκφώνησε ο Πρωθυπουργός και Αρχηγός Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος στην είδηση του θανάτου του Γιάννη Βαβιτσιώτη αποχαιρέτησε με συγκίνηση μια προσωπικότητα, όπως είπε, η οποία σφράγισε όχι μόνο τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά την ίδια την εξέλιξη της μεταπολίτευσης.

11:44 πρώτα λεπτά της ώρας. Για την ενημέρωσή σας, γιατί ρωτάτε πάρα πολύ από τους επισκέπτες που έρχεστε στην Άξο, γιατί όποιοι το ξέρουν, οι Αξώτες, το μεγαλύτερο φαρμακείο της Νάξου μας είναι το φαρμακείο της Γεωργίας Κάβουρα Μαρούλης, κάτω στην παραλία. Εκεί μπορείτε να πάτε, ό,τι φάρμακο παίρνετε, ό,τι συνταγή θέλετε να εκτελεστεί, από το φαρμακείο Γεωργίας Κάβουρα Μαρούλης. Και βεβαίως το ίδιο φαρμακείο Γεωργία Κάβουρα Μαρούλης στην παραλία μπορείτε να βρείτε και ό,τι καλλιντικό θέλετε στις πιο καλές τιμές. Οι καλύτερες μάρκες καλλιντικών, τα καλύτερα καλλιντικά στις πιο φθηνές τιμές στο φαρμακείο Γεωργία Κάβουρα Μαρούλης κάτω στην παραλία. Δεν είναι διαφήμιση, αυτό είναι μια ενημέρωση, γιατί μας παίρνει πάρα πολύς κόσμος και λέει θα στην Άξο, έχω τη συνταγή, θέλω να πάω να την εκτελέσω, θέλω να πάρω τα φαρμακά μου, άλλος λέει θέλω το τάδε καλλιντικό κλπ. Γι' αυτό σας ενημερώνουμε και δεν είναι διαφήμιση, ξαναλέω, ενημερώνουμε ότι στο φαρμακείο Γεωργία Κάβουρα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε ό,τι φάρμακο θέλετε, εκτελείτε όποια συνταγή εσείς επιθυμείτε και βεβαίως ό,τι καλλιντικά θέλετε, όποια μάρκα καλλιντικών θέλετε, όποια σειρά θέλετε, στις πιο καλές τιμές. Γεωργία Κάβουρα Μαρούλης, κάτω στην παραλία, το μεγαλύτερο φαρμακείο στην Άξο μας. Μια καλημέρα έχουμε επίσης από το αγαπημένο Φιλότη. Καλημέρα για τον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι. Καλημέρα, καλημέρα στο Φιλότη, καλημέρα στα Ορεινά.

αύριο είναι τις μεταμορφώσεις, είναι του Χριστού όπως λέμε, και εδώ στην Άξο και σε όλες τις Κυκλάδες γιορτάζεται στη Μάρπισσα απέναντι μεγάλο πανηγύρι. Και διαβάζω στο kikladeslive.gr: με λαμπρότητα θα τιμηθεί στη Σύρο η μεγάλη δεσποτική εορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, τον ομώνυμο ιστορικό μητροπολιτικό ναό της Ερμούπολης, ο οποίος αναγέρθηκε το 1824. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις θα αρχίσουν σήμερα, παραμονή της εορτής, Τετάρτη 5 Αυγούστου, και θα κορυφωθούν αύριο το πρωί, Πέμπτη 6 Αυγούστου, με την τέλεση αρχαιρατικής θείας λειτουργίας. Το πρόγραμμα της Ιεράς Πανηγύρεως σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου, 7.30, θα τελεστεί ο Μέγας Αρχαιρατικός Εσπερινός και αμέσως μετά θα ακολουθήσει η Ιερά Παράκληση. Αύριο, Πέμπτη 6 Αυγούστου, 7.30 το πρωί, θα αρχίσει ο όρθρος της εορτής, ενώ στις 8.45 θα τελεστεί η Αρχαιρατική Θεία Λειτουργία, κατά τη διάρκεια της οποίας θα πραγματοποιηθεί η χειροτονία διακόνου. Μετά την ολοκλήρωση της Θείας Λειτουργίας θα κατατεθούν στεφάνια στις πρωτομές των 4 αρχιερέων, οι οποίες βρίσκονται δίπλα στο ιερό βήμα του ναού. Με αυτόν τον τρόπο θα τιμηθούν όλοι οι αρχιερείς που διακόνησαν την Ιερά Μητρόπολη Σύρου και τον πιστό λαό κατά τα 200 χρόνια από την ίδρυση της Ερμούπολης. Στις ιερές ακολουθίες θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σύρου, κ. Δωρόθεος ο Δεύτερος, πλαισιούμενος από τον Ιερό Κλήρο της Σύρου. Πανηγυρίζει λοιπόν ο Μητροπολιτικός Ναός της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος αύριο εδώ στην Ερμούπολη της Σύρου. Άλλα θέματα: μια ξεχωριστή βραδιά για τα χαμόγελα, για τα μέλη του ΚΑΠΗ, χαμόγελα, διασκέδαση και όμορφες στιγμές στη συναιστίαση του ΚΑΠΗ του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Αφιέρωμα στο μεγάλο Συριανό Μάνο Ελευθερίου. Εκδήλωση με τραγούδια του Μάνου Ελευθερίου, του Μεγάλου Συριανού, συνοδεία ζωντανής μουσικής. Νάξος κλείνει καθημερινά η παραλιακή οδός του λιμανιού από τις 5 ως 31 Αυγούστου και τις ώρες 11 πρωί ως 3 το μεσημέρι. Ποια οχήματα εξαιρούνται.

0: Μεγάλος χορηγός της εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης, δεκαετίες δίπλα σας. Με συνέπεια, ειλικρίνεια, με τις μεγαλύτερες μάρκες, τις πιο φθηνές τιμές. Και με δωρεάν σέρβις. Το καλύτερο σέρβις στις Κυκλάδες το έχει ο Μαρούλης. Πολύ σημαντικό, μην το ξεχνάτε. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς. Ψήξεις θέρμανσης για χειμώνα καλοκαίρι, κλιματιστικά Μαρούλης. Και είναι λιγότερο, συμφέρουν την τσέπη σας. Οι καλύτερες τηλεοράσεις, από τις πιο μικρές έως τις πιο μεγάλες τηλεοράσεις, Μαρούλης. Μικροσυσκευές, Μαρούλης. Ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας, Μαρούλης. Έπιπλα κουζίνας, Μαρούλης. Ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές. Οι καλύτερες μάρκες του κόσμου τώρα στην Άξο μας, στο κατάστημα Μαρούλης. Μίλε, ΑΙΚΕ, Γκορένιε, Λίπιερ, Χιτάτσι, Ελεκτρολούξ, Σάρπ, Σάμσουν, Μαρούλης, Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Για κλιματιστικά, τηλεοράσεις, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές, για ξενοδοχεία, δωμάτια, επιχειρήσεις, για έπιπλα κουζίνας και ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές για το σπίτι σας και το εξοχικό σας στην Άξο μας, το ωραιότερο μέρος της γης, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε.
1: Καινούριος ποταμός στις εκβολές του θα προσφέρει. Όσα χαθήκαν, όσα ξεχάστηκαν,

Χρόνια, καλημέρα έχουμε από τη Σχοινούσα, καλό πρωινό από την Αγκεριά. Μια καλημέρα από την Αζόλυμνο της Σύρου, που και εκεί μας ακούνε, και εκεί ακούνε ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM. Καλημέρα σε όλα τα νησιά μας. Από το σταθμό του Μαρούλι, με πολύ πολύ αγάπη.

μιλήσει για τις εξελίξεις που ακολούθησαν τη μεγάλη πυρκαγιά στο Χιταπάρου και τις συζητήσεις που άνοιξαν στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτιού Αιγαίου, πραγματοποίηση λαϊκή συσπήρωση Νάξου και Μικρών Κυκλάδων με ανακοίνωσή τους. Η λαϊκή συσπήρωση υποστηρίζει ότι η πυρκαγιά δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά αποτέλεσμα της πολιτικής που, όπως αναφέρει, ακολουθείται τα τελευταία χρόνια στη διαχείριση των απορριμμάτων με επίκεντρο τη λειτουργία του ΦΟΒΣΑ Νοτιού Αιγαίου και την εμπλοκή ιδιωτών στην διαχείριση των υποδομών.

αφορμή το θάνατο του Παναγιώτη. Στις Μέλανες, σε έκτακτη συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Μελάνων Άξου Κούρος ο Έλληνας αποφάσισε ομόφωνα την αναστολή όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και δράσεων του Συλλόγου για το προσεχές διάστημα ως ελάχιστο φόρο τιμή στη μνήμη του Παναγιώτη, την παρουσία του Διοικητικού Συμβουλίου στην κηδεία, την ανάγνωση του σχετικού ψηφίσματος κατά την τελετή, την κατάθεση χρηματικού ποσού αντιστεφάνου στη μνήμη του Παναγιώτη στο Σύλλογο Γονέων Κηδεμόνων και φίλων ΑΜΕ Ανάξου. Με ανακοίνωσή του, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μελάνων Άξου, λοιπόν, Κούρος ο Έλληνας, εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του 20χρονου Παναγιώτη, κάνοντας λόγο για ένα νέο παιδί που ξεχώριζε για την καλοσύνη, το ήθος και την ευγένειά του και του οποίου η απώλεια αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στην τοπική κοινωνία. Βαρύ είναι το πένθος της Μέλανες από τον πρόωρο χαμό του 20χρονου Παναγιώτη Βασιλάκη, γιου του Προέδρου της Κοινότητας Μελάνων του Βαγγέλη του Βασιλάκη. Συλληπιτήρια από το βουλευτή μας και υπουργό μας τον Γιάννη Τοβρούτσι και αντιβουλευτή κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και καλή φίλη την Κατερίνα Τιμονοκίνη.

0: Κοινά και με κοινά και μετά, αλλά μια ακόμα εκπομπή. Καλημέρα και κλάδες, έφτασε στο τέλος της. Σήμερα 5.
1: Μη ρωτάτε αν θυμάμαι όσα ξέρω.
0: Αυγούστου 2026.
1: Παίρνετε το φως από τα μάτια.
0: Παραμονή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος.
1: Δε με βολεύει.
0: Από τον Κυκλαδίτη δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη που ήμουν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Καλημέρα Κυκλάδες.
1: Για μη με βολάτε.
0: Από την καλή μου σύζυγο την Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου που ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό κέντρο. Και από την καλή μας κόρη τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, την δημοσιογράφο μας που ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Να είσαστε καλά, να περνάτε καλά, να απολαύσετε το μπάνιο σας, καλές βουτιές στην παραλία. Εμείς αύριο δεν θα είμαστε μαζί, θα είμαστε μεθαύριο όμως την Παρασκευή μαζί σας.
1: Πώς βολεύτηκα να είμαι βολεμένος, πάντα ολόκληρο.
0: Αύριο 5-6 του μηνός δεν θα είμαστε μαζί, γιατί θα είμαστε στις λαμπρές εκδηλώσεις που θα γίνουν στο Μητροπολιτικό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος εδώ στην Ερμοπολή.
1: Αυτό που με βολεύει.
0: Μαζί σας την Παρασκευή και πάλι πρώτα ο Θεός στις 10 το πρωί.

Στους 33 βαθμούς Κελσίου σήμερα η θερμοκρασία. Ετοιμαστείτε να την κάνετε για κάποια παραλία. Από εμάς πολλά φιλάκια και καλές βουτιές. Γεια και χαρά σας.

0: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
0: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Έτσι να. Κάνα μου δεις. Με κέλα η ωραία κερέ. Με κάμα του μόνο εμένα. Κάνα μου δες. Κάνα μου δες.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
1: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22850 23701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
1: Μεταμορφώνει το σπίτι σας. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο, ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσεις, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
1: Πάλι για το ψυγείο.
0: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
1: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
2: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101.3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται!
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Βελτιωμένη χαρακτηρίζει η πυροσβεστική την εικόνα της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, με τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις να συνεχίζουν αδιάκοπα τη μάχη απέναντι στις αναζωπυρώσεις. Στις πληγήσεις περιοχές αποκαλύπτεται ένα σκηνικό εκτεταμένων καταστροφών, καθώς περισσότερα από 144.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη σε Αττική και Βιωτία. Η έναρξη της πυρκαγιάς αποδίδεται σε βραχυκύκλωμα από επαφή καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο. Καίγεται χαμηλή βλάστηση στα Δρύνγια Κοροπίου. Την αύξηση του ημερήσιου ορίου παροχής σίτησης από τα 6 στα 10 ευρώ ζητούν οι κοινωνικοί εταίροι και επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Ήπιες ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.633 μονάδες. Συναγερμός στη Γερμανία μετά τη σύγκρουση αεροσκάφου της DHL με άγνωστο αντικείμενο στη Λειψία, ενώ ντρόν με εκρηκτικά εντοπίστηκε κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Στο 0-0 έμεινε ο Ολυμπιακός με την Αϊμέγγεν στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και πλέον καλείται να κυνηγήσει ένα μεγάλο διπλό την επόμενη Τρίτη για να πάρει το εισιτήριο για τα play-off, όπου θα περιμένει ο νικητής του ζευγαριού Union Saint-Gilloise Bondo Glimt. Όπως αναμενόταν, ο Μίλαν Βιτάλης βρίσκεται στην Αθήνα ώστε να τελειώσει τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ και να πιάσει δουλειά. Ο διεθνής Ούγγρος Χαφ θα ανακοινωθεί από τους πρωταθλητές αφού πρώτα περάσει ιατρικά και υπογράψει. Θυμίζουμε πως ο Μάρκο Νίκολιτς έδωσε τριήμερο ρεπό στους ποδοσφαιριστές του μετά την επιστροφή της αποστολής από το Απελντόρν και συνεπώς στα Σπάτα αύριο θα υπάρχει νέο πρόσωπο. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Λιβάη Γκαρσία με τη μορφή δανεισμού από τη Σπαρτάκ. Ο άλλοτε επιθετικός της ΑΕΚ θα είναι διαθέσιμος για τα μάτς των Πράσινων με την Τζεσεκά 1948. Χιλιάδες άνθρωποι αποχαιρέτησαν τον θρύλο του ιταλικού ποδοσφαίρου Φράνκο Μπαρέζη, που πέθανε την περασμένη εβδομάδα σε ηλικία 66 ετών.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και τα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 30 Μύκονος, Νάξος Ύφνος, 32 Ρέθυμνο Ηράκλειο Χάνια, 35 Καβάλα Κέρκυρα Λίμνος Αθήνα Πρέβεζ Άρτας Έρες Τρίκαλα, 38 Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά Καλαμάτα.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
4: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
5: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες. Μήλες σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλις. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος, τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
4: Μία πρωτοποριακή κτηνιατρική επέμβαση για τη βελτίωση της ευζωίας, της συμβίωσης και της σωματικής κατάστασης δύο θηλυκών αρκούδων έγινε με πρωτοβουλία του Αρκτούρου. Η Μάσα και η Τζόρτζια φιλοξενούνται στο Κέντρο Προστασίας Αρκούδας στο Νυμφαίο και όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της οργάνωσης, η απόφαση για την επέμβαση λήφθηκε με αφορμή την αυξημένη ένταση που παρατηρούσαν οι φροντιστές ανάμεσα στις δύο αρκούδες κατά την περίοδο αναπαραγωγής. Εκτός από τη μεταξύ τους σχέση, η ένταση προκαλούσε στρες και επιβάρυνε τη σωματική κατάσταση των ζώων με τραυματισμούς και ενδείξεις έντονης αναστάτωσης. Με στόχο τον περιορισμό των εντάσεων ανάμεσα στη Μάσα και την Τζόρτζια, η ομάδα περίθαλψης του Αρκτούρου αναζήτησε την καλύτερη δυνατή λύση μέσα από το ευρωπαϊκό δίκτυο European Alliance of Rescue Centers and Sanctuaries. Κατόπιν διαβουλεύσεων με ειδικούς για το θέμα, αποφασίστηκε η στήρωση της Μάσα και της Τζόρτζια μέσω λαπαροσκοπικής οθηκεκτομής. Με τη λαπαροσκοπική μέθοδο προκαλούνται πολύ μικρότερες τομές συγκριτικά με εκείνες ενός ανοιχτού χειρουργείου, περιορίζοντας έτσι το χειρουργικό τραύμα και το μετεγχειρητικό στρες στα ζώα. Τις επεμβάσεις έκανε εξειδικευμένος κτηνίατρος άγριων ζώων με πολυετή διεθνή εμπειρία στη φροντίδα και τη χειρουργική αντιμετώπιση άγριων ζώων και αρκούδων. Όπως συμβαίνει σε κάθε πρωτοποριακή κτηνιατρική παρέμβαση, τα αποτελέσματα χρειάζονται χρόνο και προσεκτική παρακολούθηση. Οι πρώτες ενδείξεις ενδέχεται να καταγραφούν μέσα στους επόμενους μήνες, ενώ πληρέστερη εικόνα αναμένεται να διαμορφωθεί κατά την επόμενη περίοδο αναπαραγωγής.
5: Μια φορά

0: Σαν σήμερα.
1: 5 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1832. Πεθαίνει στον Άφλιο ο Δημήτριος Ιψηλάντης, αδελφός του Αλέξανδρου Ιψηλάντη και ηγετική μορφή της ελληνικής επανάστασης του 1821. 1917. Μεγάλη πυρκαγιά καταστρέφει ολόκληρο τον κεντρικό τομέα της Θεσσαλονίκης. 1930. Γεννιέται ο Αμερικανός αστροναύτης Νίλ Άρμστρονγκ, ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στο φεγγάρι. 1962. Η στάρ του κινηματογράφου Marilyn Monroe βρίσκεται νεκρή στο διαμέρισμά της στο Λος Άντζελες από υπερβολική δόση βαρβιτουρικών. 1964. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αρχίζουν να βομβαρδίζουν το Βιετνάμ. 1966. Ο Τζον Λένον διακηρύσει ότι οι Beatles είναι πιο δημοφιλείς από τον Ιησού Χριστό.
2: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

0: κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Λίγες μέρες μόνο μετά το γάμο του στην Πάρο, η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Σερέλα κάνουν ίσως το καλύτερο ταξίδι της ζωής τους. Το μεγαλύτερο μέρος της σχέσης τους η Αθηνά και ο Μπρούνο το είχαν περάσει ταξιδεύοντας ανά τον κόσμο και το ίδιο σκοπεύουν να κάνουν και τώρα που είναι πλέον παντρεμένοι. Δεν ήταν καθόλου τυχαίος ο νέος τους προορισμός και σίγουρα δεν ήταν τόσο συνηθισμένο το μέρος που επέλεξαν για να κάνουν το ταξίδι του μέλητος. Αυτό το ταξίδι όμως δεν έχει μόνο μαγεία αλλά και απροόπτα. Αν και μέχρι την τελευταία στιγμή δεν ήθελαν να αποκαλύψουν τον προορισμό τους, τελικώς βρέθηκαν στη Γαλλική Πολυνησία, σε ένα μέρος εξωτικό και πανέμορφο. Υπήρξε βέβαια και ένα απρόοπτο, γιατί ξαφνικά βρέθηκαν να κάνουν βαρκάδα ανάμεσα σε μικρούς καρχαρίες ως μέρος της τουριστικής ατραξιών της περιοχής, καθώς είναι απόλυτα προστατευμένες αυτές οι μήνυ αποδράσεις των φιλοξενουμένων στα πολυτέλη καταλήματα. Εικάζουμε πως το ζευγάρι θα συνεχίσει το ταξίδι του και προς την Αργεντινή, όπου μένει η οικογένειά του επιχειρηματία και πρώην αθλητή, πριν επιστρέψουν στην Ελλάδα. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκαν για ακόμα μία φορά η Gigi Hadid και ο Bradley Cooper, με φήμες τις τελευταίες ημέρες να τους θέλουν να παντρεύτηκαν κρυφά. Την εν λόγω φημολογία προκάλεσαν οι πρόσφατες σκηνές τους εμφανίσεις στο Παρίσι, κατά τις οποίες οι δυο τους φορούσαν δαχτυλίδια που έμοιαζαν με βέρες.
2: Σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Kraft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
4: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
4: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: του κλάδου. 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα.
2: 5 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1832. Πεθαίνει στο Ναύπλιο ο Δημήτριος Υψηλάντης, αδελφός του Αλέξανδρου Υψηλάντη και ηγετική μορφή της ελληνικής επανάστασης του 1821. 1917. Μεγάλη πυρκαγιά καταστρέφει ολόκληρο τον κεντρικό τομέα της Θεσσαλονίκης. 1930. Γεννιέται ο Αμερικανός αστροναύτης Νίλ Άρμστρονγκ, ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στο φεγγάρι. 1962. Η στάρ του κινηματογράφου Marilyn Monroe βρίσκεται νεκρή στο διαμέρισμά της στο Λος Άντζελες από υπερβολική δόση βαρβιτουρικών. 1964. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αρχίζουν να βομβαρδίζουν το Βιετνάμ. 1966. Ο Τζον Λένον διακηρύσει ότι οι Beatles είναι πιο δημοφιλείς από τον Ιησού Χριστό.
3: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285 40 1176 και 6988 628 896.

0: 93 FM στέρεο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της Διυπουργικής στο Μαξίμου. Στο επίκεντρο της σύσκεψης υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη βρέθηκαν οι δράσεις για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, τα αντιδιαβρωτικά έργα, η κρατική αρρωγή σε πολίτες και επιχειρήσεις και οι αγροτικές αποζημιώσεις στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Η οικογένεια του αδικοχαμένου Έλληνα χειριστή του πυροσβεστικού ελικοπτέρου κινείται πλέον νομικά, ζητώντας να διερευνηθεί κάθε ενδεχόμενο που θα μπορούσε να έχει συμβάλει στην τραγική κατάληξη της αποστολής. Ενώ ειδικοί με πολυετή εμπειρία στην επιχειρησιακή λειτουργία της πυροσβεστικής θέτουν σοβαρά ερωτήματα για την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών συντονισμού. Σε παγώνει η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, μπαίνουν οι υπογραφές με τη γαλλική Meridiam. Ο κυβερνητικός συνασπισμός στην Τουρκία υπέβαλε στο Κοινοβούλιο το νομοσχέδιο για τη διάλυση και αφοπλισμό του ΠΚΚ. Στη σύλληψη μιας γυναίκας, η οποία επιτέθηκε με μαχαίρι κατά αρκετών ανθρώπων στο Covent Garden, έχει προχωρήσει η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Ο Μίλαν Βιτάλης θα αποτελέσει την πέμπτη μεταγραφική προσθήκη της ΑΕΚ μετά του Ζούμπκοφ, Κάιρινεν, Αλεξίου και Μάγερ. Ο έως σήμερα αρχηγός της Γκιόρ είναι σε φουλ αγωνιστικό ρυθμό, έχοντας κάνει ήδη 5 εμφανίσεις, εκ των οποίων οι 4 σε προκριματικά Champions και Conference League. Κάτι που σημαίνει πως δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στα play-off της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης με το δικέφαλο. Ο ποδοσφαιριστής της Χάλ είναι και επισήμως ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, καθώς ο Αγγλικός Σύλλογος γνωστοποίησε την απόκτηση του τερματοφύλακα από τον Ολυμπιακό έναντι ποσού κοντά στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Ο Παναθηναϊκός κατόρθωσε να δώσει τα χέρια με τη Σπαρτάκ Μόσχας και να κλείσει τη συμφωνία για την απόκτηση του Λιβάη Γκαρσία για έναν χρόνο, πληρώνοντας ένα ενίκιο ύψους 800.000 ευρώ, ενώ στη συμφωνία συμπεριλήφθηκε και οψιόν αγοράς ύψους 10 εκατομμυρίων. Ο Δημήτρης Γιαννούλης ετοιμάζεται να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη ύστερα από 5,5 χρόνια, με τον Έλληνα διεθνή αριστερό μπακ να αναμένεται σήμερα στη συμπρωτεύουσα για να ολοκληρώσει και το τυπικό της διαδικασίας για τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και τα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 30 Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, 32 Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Χάνια, 35 Καβάλα, Κέρκυρα, Λίμνος, Αθήνα, Πρέβε, Ζάρτα, Σέρες, Τρίκαλα, 38 Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά, Καλαμάτα.
3: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Λίγες μέρες μόνο μετά το γάμο του στην Πάρο, η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Σερέλα κάνουν ίσως το καλύτερο ταξίδι της ζωής τους. Το μεγαλύτερο μέρος της σχέσης τους η Αθηνά και ο Μπρούνο το είχαν περάσει ταξιδεύοντας ανά τον κόσμο και το ίδιο σκοπεύουν να κάνουν και τώρα που είναι πλέον παντρεμένοι. Δεν ήταν καθόλου τυχαίος ο νέος τους προορισμός και σίγουρα δεν ήταν τόσο συνηθισμένο το μέρος που επέλεξαν για να κάνουν το ταξίδι του μέλητος. Αυτό το ταξίδι όμως δεν έχει μόνο μαγεία αλλά και απρόοπτα. Αν και μέχρι την τελευταία στιγμή δεν ήθελαν να αποκαλύψουν τον προορισμό τους, τελικώς βρέθηκαν στη Γαλλική Πολυνησία, σε ένα μέρος εξωτικό και πανέμορφο. Υπήρξε βέβαια και ένα απρόοπτο, γιατί ξαφνικά βρέθηκαν να κάνουν βαρκάδα ανάμεσα σε μικρούς καρχαρίες ως μέρος της τουριστικής ατραξιών της περιοχής, καθώς είναι απόλυτα προστατευμένες αυτές οι μήνυ αποδράσεις των φιλοξενουμένων στα πολυτελή καταλήμματα. Εικάζουμε πως το ζευγάρι θα συνεχίσει το ταξίδι του και προς την Αργεντινή, όπου μένει η οικογένειά του επιχειρηματία και πρώην αθλητή, πριν επιστρέψουν στην Ελλάδα. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκαν για ακόμα μία φορά η Gigi Hadid και ο Bradley Cooper, με φήμες τις τελευταίες ημέρες να τους θέλουν να παντρεύτηκαν κρυφά. Την εν λόγω φημολογία προκάλεσαν οι πρόσφατες σκηνές τους εμφανίσεις στο Παρίσι, κατά τις οποίες οι δυο τους φορούσαν δαχτυλίδια που έμοιαζαν με βέρες. Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία πρωτοποριακή κτηνιατρική επέμβαση για τη βελτίωση της ευζωίας, της συμβίωσης και της σωματικής κατάστασης δύο θηλυκών αρκούδων έγινε με πρωτοβουλία του Αρκτούρου. Η Μάσα και η Τζόρτζια φιλοξενούνται στο Κέντρο Προστασίας Αρκούδας στον Ιμφαίο και όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της οργάνωσης, η απόφαση για την επέμβαση λήφθηκε με αφορμή την αυξημένη ένταση που παρατηρούσαν οι φροντιστές ανάμεσα στις δύο αρκούδες κατά την περίοδο αναπαραγωγής. Εκτός από τη μεταξύ τους σχέση, η ένταση προκαλούσε στρες και επιβάρυνε τη σωματική κατάσταση των ζώων με τραυματισμούς και ενδείξεις έντονης αναστάτωσης. Με στόχο τον περιορισμό των εντάσεων ανάμεσα στη Μάσα και την Τζόρτζια, η ομάδα περίθαλψης του Αρκτούρου αναζήτησε την καλύτερη δυνατή λύση μέσα από το ευρωπαϊκό δίκτυο European Alliance of Rescue Centers and Sanctuaries. Κατόπιν διαβουλεύσεων με ειδικούς για το θέμα, αποφασίστηκε η στήρωση της Μάσα και της Τζόρτζια μέσω λαπαροσκοπικής οθηκεκτομής. Με τη λαπαροσκοπική μέθοδο προκαλούνται πολύ μικρότερες τομές συγκριτικά με εκείνες ενός ανοιχτού χειρουργείου, περιορίζοντας έτσι το χειρουργικό τραύμα και το μετεγχειρητικό στρες στα ζώα. Τις επεμβάσεις έκανε εξειδικευμένος κτηνίατρος άγριων ζώων με πολυετή διεθνή εμπειρία στη φροντίδα και τη χειρουργική αντιμετώπιση άγριων ζώων και αρκούδων. Όπως συμβαίνει σε κάθε πρωτοποριακή κτηνιατρική παρέμβαση, τα αποτελέσματα χρειάζονται χρόνο και προσεκτική παρακολούθηση. Οι πρώτες ενδείξεις ενδέχεται να καταγραφούν μέσα στους επόμενους μήνες, ενώ πληρέστερη εικόνα αναμένεται να διαμορφωθεί κατά την επόμενη περίοδο αναπαραγωγής.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Cloud 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα ιχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

Στου στρατηγάκι την αυλή και σ' άλλα Ινστιτούτα. Λέει πολλοί είναι μαζεμένοι, Ρώμιος είναι μου καημένοι.

στου στρατηγάκι την αυλή και σ' άλλα Ινστιτούτα. Λέει πολύ είναι μαζεμένοι, Ρώμιος είναι μου καημένοι.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με τον ισιώτικο κέφι και μεράκι, Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM Στέρεο.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.

0: FM Stereo.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της διυπουργικής στο Μαξίμου. Στο επίκεντρο της σύσκεψης υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη βρέθηκαν οι δράσεις για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, τα αντιδιαβρωτικά έργα, η κρατική αρρωγή σε πολίτες και επιχειρήσεις και οι αγροτικές αποζημιώσεις στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Η οικογένεια του αδικοχαμένου Έλληνα χειριστή του πυροσβεστικού ελικοπτέρου κινείται πλέον νομικά, ζητώντας να διερευνηθεί κάθε ενδεχόμενο που θα μπορούσε να έχει συμβάλει στην τραγική κατάληξη της αποστολής. Ενώ ειδικοί με πολυετή εμπειρία στην επιχειρησιακή λειτουργία της πυροσβεστικής θέτουν σοβαρά ερωτήματα για την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών συντονισμού. Ξεπαγώνει η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, μπαίνουν οι υπογραφές με τη γαλλική Meridiam. Ο κυβερνητικός συνασπισμός στην Τουρκία υπέβαλε στο Κοινοβούλιο το νομοσχέδιο για τη διάλυση και αφοπλισμό του ΠΚΚ. Στη σύλληψη μιας γυναίκας, η οποία επιτέθηκε με μαχαίρι κατά αρκετών ανθρώπων στο Covent Garden, έχει προχωρήσει η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Ο Μίλαν Βιτάλης θα αποτελέσει την πέμπτη μεταγραφική προσθήκη της ΑΕΚ μετά του Ζούμπκοφ, Κάιρινεν, Αλεξίου και Μάγερ. Ο έως σήμερα αρχηγός της Γκιόρ είναι σε φουλ αγωνιστικό ρυθμό, έχοντας κάνει ήδη 5 εμφανίσεις, εκ των οποίων οι 4 σε προκριματικά Champions και Conference League. Κάτι που σημαίνει πως δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στα play-off της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης με το δικέφαλο. Ποδοσφαιριστής της Χάλ είναι και επισήμως ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, καθώς ο Αγγλικός Σύλλογος γνωστοποίησε την απόκτηση του τερματοφύλακα από τον Ολυμπιακό έναντι ποσού κοντά στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Ο Παναθηναϊκός κατόρθωσε να δώσει τα χέρια με τη Σπαρτάκ Μόσχας και να κλείσει τη συμφωνία για την απόκτηση του Λιβάη Γκαρσία για έναν χρόνο, πληρώνοντας ένα ενίκιο ύψους 800.000 ευρώ, ενώ στη συμφωνία συμπεριλήφθηκε και οψιόν αγοράς ύψους 10 εκατομμυρίων. Ο Δημήτρης Γιαννούλης ετοιμάζεται να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη ύστερα από 5,5 χρόνια, με τον Έλληνα διεθνή αριστερό μπακ να αναμένεται σήμερα στη συμπρωτεύουσα για να ολοκληρώσει και το τυπικό της διαδικασίας για τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και τα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 30 Μύκονος, Νάξος Ύφνος, 32 Ρέθυμνο Ηράκλειο Χάνια, 35 Καβάλα Κέρκυρα Λίμνος Αθήνα Πρέβε Ζάρτα Σέρες Τρίκαλα, 38 Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά Καλαμάτα.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Λίγες μέρες μόνο μετά το γάμο του στην Πάρο, η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Σερέλα κάνουν ίσως το καλύτερο ταξίδι της ζωής τους. Το μεγαλύτερο μέρος της σχέσης τους η Αθηνά και ο Μπρούνο το είχαν περάσει ταξιδεύοντας ανά τον κόσμο και το ίδιο σκοπεύουν να κάνουν και τώρα που είναι πλέον παντρεμένοι. Δεν ήταν καθόλου τυχαίος ο νέος τους προορισμός και σίγουρα δεν ήταν τόσο συνηθισμένο το μέρος που επέλεξαν για να κάνουν το ταξίδι του μέλητος. Αυτό το ταξίδι όμως δεν έχει μόνο μαγεία αλλά και απροόπτα. Αν και μέχρι την τελευταία στιγμή δεν ήθελαν να αποκαλύψουν τον προορισμό τους, τελικώς βρέθηκαν στη Γαλλική Πολυνησία, σε ένα μέρος εξωτικό και πανέμορφο. Υπήρξε βέβαια και ένα απρόοπτο, γιατί ξαφνικά βρέθηκαν να κάνουν βαρκάδα ανάμεσα σε μικρούς καρχαρίες ως μέρος της τουριστικής ατραξιών της περιοχής, καθώς είναι απόλυτα προστατευμένες αυτές οι μίνι αποδράσεις των φιλοξενουμένων στα πολυτελή καταλήμματα. Εικάζουμε πως το ζευγάρι θα συνεχίσει το ταξίδι του και προς την Αργεντινή, όπου μένει η οικογένειά του επιχειρηματία και πρώην αθλητή, πριν επιστρέψουν στην Ελλάδα. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκαν για ακόμα μία φορά η Gigi Hadid και ο Bradley Cooper, με φήμες τις τελευταίες ημέρες να τους θέλουν να παντρεύτηκαν κρυφά. Την εν λόγω φημολογία προκάλεσαν οι πρόσφατες σκηνές τους εμφανίσεις στο Παρίσι, κατά τις οποίες οι δυο τους φορούσαν δαχτυλίδια που έμοιαζαν με βέρες.

0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Μία πρωτοποριακή κτηνιατρική επέμβαση για τη βελτίωση της ευζωίας, της συμβίωσης και της σωματικής κατάστασης δύο θηλυκών αρκούδων έγινε με πρωτοβουλία του Αρκτούρου. Η Μάσα και η Τζόρτζια φιλοξενούνται στο Κέντρο Προστασίας Αρκούδας στον Ιμφαίο και όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της οργάνωσης, η απόφαση για την επέμβαση λήφθηκε με αφορμή την αυξημένη ένταση που παρατηρούσαν οι φροντιστές ανάμεσα στις δύο αρκούδες κατά την περίοδο αναπαραγωγής. Εκτός από τη μεταξύ τους σχέση, η ένταση προκαλούσε στρες και επιβάρυνε τη σωματική κατάσταση των ζώων με τραυματισμούς και ενδείξεις έντονης αναστάτωσης. Με στόχο τον περιορισμό των εντάσεων ανάμεσα στη Μάσα και την Τζόρτζια, η ομάδα περίθαλψης του Αρκτούρου αναζήτησε την καλύτερη δυνατή λύση μέσα από το ευρωπαϊκό δίκτυο European Alliance of Rescue Centers and Sanctuaries. Κατόπιν διαβουλεύσεων με ειδικούς για το θέμα, αποφασίστηκε η στήρωση της Μάσα και της Τζόρτζια μέσω λαπαροσκοπικής οθηκεκτομής. Με τη λαπαροσκοπική μέθοδο προκαλούνται πολύ μικρότερες τομές συγκριτικά με εκείνες ενός ανοιχτού χειρουργείου, περιορίζοντας έτσι το χειρουργικό τραύμα και το μετεγχειρητικό στρες στα ζώα. Τις επεμβάσεις έκανε εξειδικευμένος κτηνίατρος άγριων ζώων με πολυετή διεθνή εμπειρία στη φροντίδα και τη χειρουργική αντιμετώπιση άγριων ζώων και αρκούδων. Όπως συμβαίνει σε κάθε πρωτοποριακή κτηνιατρική παρέμβαση, τα αποτελέσματα χρειάζονται χρόνο και προσεκτική παρακολούθηση. Οι πρώτες ενδείξεις ενδέχεται να καταγραφούν μέσα στους επόμενους μήνες, ενώ πληρέστερη εικόνα αναμένεται να διαμορφωθεί κατά την επόμενη περίοδο αναπαραγωγής.
3: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
4: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
4: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Master Tempo.

στο παράθυρό μου. Βλέπω έναν ήρωα. Άγριο σκοτάδι, μοναξιά και βροχές. Ποτέ δεν τον φοβίζουν. Μα χάνεται στη σκέψη. Χάνεται στη λύθη. Ενός τρελού καιρού. Μεθυσμένου και άξεστου αλήτη. Και τότε τα πρέπει. Γίνονται πόνοι. Γίνονται αγκάθια γύρω από την καρδιά μου. Και εμένα εδώ πάλι μόνη. Σκιά σε γυάλινους δρόμους που δεν θα δω ποτέ ξανά. Φίλε μου ήρωα, γυρίζεις σαστισμένος στο μυαλό μου.

0: όσο κρατάει μια στάλα στο παράθυρό μου. Κοστίζει πια η κάθε μας στιγμή. Στο παράθυρο που βλέπω έναν ήρωα να φοβάται. Φοβάται την άνοιξη, γιατί του έμαθαν να σέρνεται μονάχα σε χειμώνας. Είδα πολλά που μου άφησαν φωτιές μέσα στα μάτια.
1: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
2: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
1: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
2: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Αφήστε μας τελευταίους.
2: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
4: Μια φορά σαν σήμερα.
5: 5 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1832. Πεθαίνει στον Αύγουστο ο Δημήτριος Ιψηλάντης, αδελφός του Αλέξανδρου Ιψηλάντη και η ηγετική μορφή της ελληνικής επανάστασης του 1821. 1917. Μεγάλη πυρκαγιά καταστρέφει ολόκληρο τον κεντρικό τομέα της Θεσσαλονίκης. 1930. Γεννιέται ο Αμερικανός αστροναύτης Νίλ Άρμστρονγκ, ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στο φεγγάρι. 1962. Η στάρ του κινηματογράφου Marilyn Monroe βρίσκεται νεκρή στο διαμέρισμά της στο Λος Άντζελες από υπερβολική δόση βαρβιτουρικών. 1964. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αρχίζουν να βομβαρδίζουν το Βιετνάμ. 1966. Ο Τζον Λένον διακηρύσει ότι οι Beatles είναι πιο δημοφιλείς από τον Ιησού Χριστό.
6: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
7: Πάλι για το ψυγείο.
6: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
7: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
8: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
9: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
10: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
11: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
10: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
11: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
10: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: 92,3 FM στέρεο.
1: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.

Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. I don't know. And I don't understand.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: FM Stereo.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της διυπουργικής στο Μαξίμου. Στο επίκεντρο της σύσκεψης υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη βρέθηκαν οι δράσεις για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, τα αντιδιαβρωτικά έργα, η κρατική αρρωγή σε πολίτες και επιχειρήσεις και οι αγροτικές αποζημιώσεις στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Η οικογένεια του αδικοχαμένου Έλληνα χειριστή του πυροσβεστικού ελικοπτέρου κινείται πλέον νομικά, ζητώντας να διερευνηθεί κάθε ενδεχόμενο που θα μπορούσε να έχει συμβάλει στην τραγική κατάληξη της αποστολής. Ενώ ειδικοί με πολυετή εμπειρία στην επιχειρησιακή λειτουργία της πυροσβεστικής θέτουν σοβαρά ερωτήματα για την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών συντονισμού. Ξεπαγώνει η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, μπαίνουν οι υπογραφές με τη γαλλική Meridiam. Ο κυβερνητικός συνασπισμός στην Τουρκία υπέβαλε στο Κοινοβούλιο το νομοσχέδιο για τη διάλυση και αφοπλισμό του ΠΚΚ. Στη σύλληψη μιας γυναίκας, η οποία επιτέθηκε με μαχαίρι κατά αρκετών ανθρώπων στο Covent Garden, έχει προχωρήσει η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Ο Μίλαν Βιτάλης θα αποτελέσει την πέμπτη μεταγραφική προσθήκη της ΑΕΚ μετά του Ζούμπκοφ, Κάιρινεν, Αλεξίου και Μάγερ. Ο έως σήμερα αρχηγός της Γκιόρ είναι σε φουλ αγωνιστικό ρυθμό, έχοντας κάνει ήδη 5 εμφανίσεις, εκ των οποίων οι 4 σε προκριματικά Champions και Conference League. Κάτι που σημαίνει πως δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στα play-off της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης με το δικέφαλο. Ο ποδοσφαιριστής της Χάλ είναι και επισήμως ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, καθώς ο Αγγλικός Σύλλογος γνωστοποίησε την απόκτηση του τερματοφύλακα από τον Ολυμπιακό έναντι ποσού κοντά στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Ο Παναθηναϊκός κατόρθωσε να δώσει τα χέρια με τη Σπαρτάκ Μόσχας και να κλείσει τη συμφωνία για την απόκτηση του Λιβάη Γκαρσία για έναν χρόνο, πληρώνοντας ένα ενίκιο ύψους 800.000 ευρώ, ενώ στη συμφωνία συμπεριλήφθηκε και οψιόν αγοράς ύψους 10 εκατομμυρίων. Ο Δημήτρης Γιαννούλης ετοιμάζεται να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη ύστερα από 5,5 χρόνια, με τον Έλληνα διεθνή αριστερό μπακ να αναμένεται σήμερα στη συμπρωτεύουσα για να ολοκληρώσει και το τυπικό της διαδικασίας για τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και τα ηπειρωτικά ορεινά. Η άνεμη βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 30 Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, 32 Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Χάνια, 35 Καβάλα, Κέρκυρα, Λίμνος, Αθήνα, Πρέβε, Ζάρτα, Σέρες, Τρίκαλα, 38 Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά, Καλαμάτα.
3: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
4: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου. Δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
5: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
4: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
5: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
4: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντας το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: κλάδων. 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,